ήταν εκείνη τη νυχτιά. Βίσαγε ο βαρβάρος, το κύμα η πλώρη με κέρδιζε. Οριά

κάτω από φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσβολάχ συμφώνησαν να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επί ποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αγγλία, ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Βραζιλία, επικρατώντας με 3-0 της Αϊτής και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Επίσης, για τον τρίτο όμιλο, πρώτο τρίποντο για το Μαρόκο που κέρδισε με 1-0 τη Σκωτία. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στα νοκάουτ παιχνίδια. Ακόμη, Τουρκία-Παραγουάη 0-1 στις καθυστερήσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σπίτια στην εξοχή.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τελείωσε το παιχνίδι πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Έχασαν οι Τούρκοι για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Μουντιάλ. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε εξελίξει στα Χανιά. Πέρασαν χειροπέδες στον Σκοπιανό οι αστυνομικοί. Του πέρασαν χειροπέδες όχι για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, γιατί ακόμα δεν έχουν βρει στοιχεία, αλλά για μια υπόθεση ναρκωτικών. Για πες μας τώρα τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Να πούμε ότι η Σταυρούλα εξαφανίστηκε 8 μέρες μετά, δηλαδή πέρασαν πολλές μέρες, χάθηκαν στοιχεία. Δήλωσε ο αδερφός της την εξαφάνιση. 12 μέρες κατόπιν άρχισε η αστυνομία να ψάχνει, βρήκε τα σημεία που είχε πάει η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι εκεί όπου είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Mm-hmm. Είχε μιλήσει τότε με τον Σκοπιανό. Ο Σκοπιανός είπε ότι απλώς πέρασε από εδώ για να πάρει τα χρήματα του ενοικίου και έφυγε, ότι δεν, είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Οι αστυνομικοί δεν τον πίστεψαν. Ζήτησαν η διεύθυνση εκεί Χανίων, ζήτησε να πάει ΔΕΕ, η Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών από την Αθήνα, να ελέγξει το σπίτι. Φαίνεται ότι βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποια ίχνη αίματος που βρίσκονται πλέον στην ΔΕΕ για ανάλυση. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος
1: εντοπίστηκαν μικρές κοιλίδες αίματος, σωστά.
2: Έτσι, και στο σπίτι μέσα και στο αυτοκίνητο. Και περιμένουμε τι θα δείξει η ανάλυση στη ΔΕΕ, να δούμε αν αυτά τα ίχνη αίματος ανήκουν στη Σταυρούλα. Αν ανήκουν στη Σταυρούλα, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δολοφονία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν εξαφανίστηκε χθες, όταν έφυγε μετά την τρίτη κατάθεση που έδωσε, συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε στη Διεύθυνση Χανίων, εξαφανίστηκε, άφησε το αυτοκίνητό του και μέσα το κινητό του για να μην εντοπίζεται φυσικά, και κρύφτηκε σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, έλεγξαν τους χώρους που χρησιμοποιούσε, ακόμα και τα χωράφια, και σε ένα από τα χωράφια που χρησιμοποιούσε, σε ένα κήπο βασικά, βρήκαν δεντρίλια χασίς, οπότε τον συνέλαβαν για αυτό το λόγο. Περιμένουμε όμως την ανάλυση από τη ΔΕΕ, και αν το αίμα είναι της Σταυρούλας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκδοθεί
1: εντολή. Τουλάχιστον τον έχουν στα χέρια τους, γιατί κυκλοφορούσε μία φήμη, δεν θα την πω πληροφορία, ότι έφυγε, εξαφανίστηκε και πήγε στην πατρίδα του.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσε να εξαφανιστεί, γιατί η αστυνομία τον είχε. Σας το λέω γιατί γνωρίζω πολύ καλά. Mm-hmm. Η αστυνομία τον είχε και πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Πόσο μάλιστα αν αποδειχτεί ότι αυτός εξαφάνισε τη Σταυρούλα. Θα το δούμε όμως.
1: Σημάδια ζωής από τη Σταυρούλα δεν υπάρχουν από τότε.
2: Κανένα σημάδι ζωής. Το κινητό δείχνει, το σήμα από την κινητή τηλεφωνία, από την γεραία, δείχνει ότι σταματάει εκεί στο σπίτι, περίπου κοντά στο σπίτι που εξαφανίστηκε, ναι, στο σπίτι που είχε νοικιάσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο υπιστάτης για τα χωράφια της, για τις καλλιέργειες της Σταυρούλας.
2: Παλιότερα τον είχαν ως εργαζόμενο, κατόπιν όμως ήταν ο νοικιαστής του σπιτιού, του πατρικού σπιτιού της Σταυρούλας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλημέρα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό καλοκαίρι θα πούμε από αύριο. Από αύριο που μπαίνουμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετεωρολογικά δηλαδή. Και ημερολογιακά. Καλημέρα στον Τάκη το φίλο που μας στέλνει το δελτίο τύπου για την πρώτη ανθοκομική έκθεση του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου στο Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων, στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως 2 στον Ταύρο, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν τη Δευτέρα μεθαύριο δηλαδή, με τη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα και των Σταρόβας Μπαντ. Καλή επιτυχία αγαπητέ Τάκη, να σε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗΣ είναι η εξής. Για τον κύριο Βελόπουλο. Μετά την προτροπή του να βουλιάζουν στο Αιγαίο τις βάρκες με τα παιδάκια, επιτέθηκε στους εργαζόμενους της ΔΟΗ με συκοφαντικά σχόλια και απειλές επειδή κάνουν φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα με τις δηλώσεις Βελόπουλου δεν χρειάζονται. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς εργαζόμενους γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη ΔΟΗ. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς εργαζομένους έγιναν με την ιδιότητα του επιχειρηματία και υπό την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας. Αυτό έχουν ευθύνη και υποχρέωση οι αρμόδιες αρχές να το διευκρινίσουν. Και στη συνέχεια η ΔΟΗ υπερασπίζεται τους χιλιάδες εργαζόμενους φορολογικές υπηρεσίες που μοχθούν στο καθήκον και υφίστανται αυστηρούς ελέγχους πόθεν έσχες σε βάθος δεκαετιών με δυσμενή μεταχείριση έναντι όλων των υπολείπων υπόχρεων που ελέγχονται για πενταετία. Είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού να εκφράζει τις απόψεις του για τη φορολογική πολιτική και για αυτές κρίνεται από τους πολίτες. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα, γράφουν οι εφοριακοί, να συκοφαντεί εξαπολύοντας αήθεις χαρακτηρισμούς έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων, να απειλεί με απολύσεις και να τους εγκαλεί γιατί απλά κάνουν τη δουλειά τους με βάση τους νόμους που η Βουλή ψηφίζει και η εκάστοτε κυβέρνηση εφαρμόζει. Άλλωστε, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εφοριακοί, εμείς από την πλευρά μας υποστηρίζουμε ότι οι μικρομεσαίοι έχουν σηκώσει διαχρονικά δυσανάλογο βάρος με την ευθύνη να βαραίνει όχι τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά τους πολιτικούς με επιλογές που προστατεύουν τις τράπεζες, τους μεγάλους ομίλους και τις πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες την χάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης με ποικίλους τρόπους. Επιτέθηκαν οι εφοριακοί στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με αφορμή αυτά τα οποία είπε χθες το Open.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες το βράδυ το καινούριο Air Force One, το οποίο παρέλαβε ο Τραμπ. Είναι το καινούριο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος ΗΠΑ και θα χρησιμοποιούν και οι επόμενοι πρόεδροι ΗΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι χθες το παρέλαβε. Και φανταστείτε ότι είναι το ενδιάμεσο Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που θα μεταφέρουν τον πρόεδρο ΗΠΑ. Εντυπωσιακό αεροσκάφος με γραφεία μέσα, ειδικές τουαλέτες, δυνατότητα, δωμάτιο ολόκληρο για τον πρόεδρο να ξεκουράζεται. Λοιπόν, το νέο Air Force One, όπως και τα υπόλοιπα δύο, αυτό που ίσως δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, είναι ότι το Air Force One και αυτό και τα άλλα δύο είναι δώρο του Κατάρ. Οι Καταριανοί Εμμύριδες και οι Σεΐχηδες εκεί στο Κατάρ το έκαναν δώρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από τις συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά, τις διμερείς συμφωνίες που έβαλε υποχρεωτικά να υπογράψουν οι συνομιλητές του ο πρόεδρος Τραμπ όταν κάλεσε τον Εμμύρη του Κατάρ στο Λευκό Οίκο.

0: Μάλιστα, οι Αμερικανοί ετοιμάζουν την ημέρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζεται η ανεξαρτησία. Η 4η Ιουλίου δηλαδή, το αεροσκάφος να πετάξει πάνω από τη Ουάσιγκτον στην στρατιωτική παρέλαση που θα αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα των Αμερικανών.
1: Λίγωσε σκληρά το φτωχό, το παλικάρι.
0: Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται χρόνια και εύχεται καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο κύριο Ζαχαριουδάκη που γράφει: Φανταστείτε την κατάντια των ΗΠΑ να παίρνει δώρα το Κατάρ για το προεδρικό αεροσκάφος. Στις ΗΠΑ αλλιώς το βλέπουν το θέμα, κύριε Ζαχαριουδάκη. Το βλέπουν ότι μπράβο στον πρόεδρο Τραμπ, τουλάχιστον ένα κομμάτι Αμερικανών, που δεν ξόδεψε από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πλήρωσαν οι Καταριανοί σε ήχηδες για το αμερικανικό αεροσκάφος. Έχουν άλλη φιλοσοφία σκέψη από τη δική σας. Και εδώ που τα λέμε. Τα εύσημα για την αγορά αυτή τα πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά και από μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν παραδοσιακά τους δημοκρατικούς. Παρήγγειλε και εξασφάλισε ένα υπερσύγχρονο προεδρικό αεροσκάφος με όλο το ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό του, χωρίς να πληρώσει ο Αμερικανός φορολογούμενος ούτε ευρώ, ούτε δολάριο δηλαδή.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ μπορεί ως πολιτικός ή ως πρόεδρος να μην το έχει ιδιαίτερα, αλλά ως επιχειρηματίας, όποιος είναι μέσα στην οικονομία της αγοράς, στην ελεύθερη οικονομία, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, νομίζω του βγάζουμε το καπέλο. Εδώ ανάγκασε τον Ερντογάν να υπογράψει για την αγορά 200 Boeing. Πού να το πεις αυτό, τα οποία στην αγορά, την αεροπορική, τα αποκαλούν σαπάκια. Και τον κράζει τον Ερντογάν, σύσσωμη αντιπολίτευση, πώς είναι δυνατόν να σε έβαλε σε τέτοιο τρυπάκι και να υπέγραψες για την αγορά 200 Boeing χωρίς να πάρεις κάποια προσφορά από τη γαλλική Airbus ή από κάποια άλλη μεγάλη αεροπορική εταιρεία του κόσμου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παγιέρη, καλημέρα.
0: Είναι στο κρεβάτι του πόνου. Χτύπησε, έσπασε το ισχύο του κύριο Καλογερόπουλος και είναι από νοσοκομείο συνομιλούμε. Περαστικά, σιδερένιος.
1: Τώρα κάτσε γιατί χαιρετάω και ένα φίλο μου εδώ, Μάκη τον Μωρίδη, που είναι πρωινός. Ήρθε και μας είπε μια καλημέρα.
0: Ήρθε για να επισκεφθεί ειδικά εσάς.
1: Τι να επισκεφτεί το νοσοκομείο, ρε, τι είναι, το μνημείο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμένα έρθε.
0: Μπορεί να έχει κάποιο συγγενή και να πήγε δίπλα.
1: Όχι, εμένα έρθε να δει, γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλη. Είμαι σαν κλιμακτήριο.
0: Τέλεια. Μια χαρά. Τώρα, πώς πάει, κάνατε επέμβαση ή θα την κάνετε?
1: Την κάναμε.
0: Ωραία, όλα καλά.
1: Ο Θεός έχει. Ο Θεός και η ψυχή μας. Ο γιατρός είπε πέτυχε.
0: Πέτυχε, ωραία. Πότε θα βγείτε, πότε θα πάρετε εξτήριο?
1: Εγώ θα φύγω Δευτέρα και θα πάω σε ένα κέντρο αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Μας και τα κάνουμε πιο γρήγορα τα πράγματα, γιατί εντάξει, τι να κάνω, όμως και να γίνει πονάει.
0: Θα προλάβεις με το Μητσοτάκι να σκέπτεται το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο? 50-50 είναι.
1: Ρε, πλάκα μου κάνεις. Βέβαια, το Σεπτέμβριο.
0: Έχει, εντάξει, όλα καλά. Εννοώ να μπορείς να τρέξεις, να περπατήσεις κανονικά. Να πας σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Θα προλάβω το γάμο της κόρης μου.
0: Πότε παντρεύεται με το καλό?
1: 11 Ιουλίου.
0: Άντε να το χαίρεσαι το κορίτσι.
1: Τα βάλα μου όλα, σκέψου την κατεβιά μας έχουν ρίξει.
0: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Όλα τα άλλα είναι δευτερευούσης σημασίας. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι.
0: Να το χαίρεσαι το κορίτσι, Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, τη βλέπω την κοπελάρα σου εκεί.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα της διαφθοράς και του κυκλώματος διαφθοράς και των έξι προφυλακίσεων για αυτά τα μπουμπούκια εκεί, το κύκλωμα που δρούσε στην πολυδομία. Να πούμε κάτι, Δημήτρη, επειδή είσαι και εσύ αυτοδιοικητικός. Από την δικογραφία προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια της τοπικής πολυδομίας, Θεοδόρα Νιάρχου, αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις του κυκλώματος διαφθοράς. Το κύκλωμα επιχειρούσε να διεισδύσει στην υπηρεσία δόμησης Αργυρούπολης για την ευνοϊκή διεκπαιρέωση πολυδομικών φακέλων και σύμφωνα με την δικογραφία αρνήθηκαν και να λέμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αδιάφοροι και τελικά δεν τα παίρνουν κατά το τραπέζι. Νομίζω ότι έχει σημασία αυτό.
1: Βέβαια και έχει σημασία. Συγγνώμη, ένα λεπτό δηλαδή τώρα. Αυτά τα λαμπό γιατί κάνανε? Εκμεταλλευτήκανε κάποιες γνωριμίες και να σκεφτείς ότι ο δήμαρχος, ο καινούριος Κηφισιάς, ο Βασίλης που εκτιμεί τώρα το νέο παλικάρι, αυτομάτως.
0: Ο Ξυπολιτάς.
1: Ναι, ο Ξυπολιτάς, αυτομάτως το ανέλαβε, του πάνε γεια.
0: Ναι.
1: Κάπου αλλού.
0: Πράγματι.
1: Γιατί, πρόσχε. Αυτά είναι γνωστά τη πάση. Ποιο είναι ενδιάμεσο, αυτά μαθαίνονται. Και ο άλλος το παίζει κουμπανταδόρο. Σου λέει είμαι εκεί προϊστάμενος στην ιστορία και παίζω μπάλα που κάνω ράνο. Θέλω να πω λοιπόν, αυτοί εκμεταλλευόντουσαν αυτή τη διαδικασία. Μετά τον σουτάρανε από εκεί και πήγε στην αποκεντρωμένη χωρίς να έχει καμία διαδικασία. Απλώς υπήρχε. Άρα λοιπόν εκεί κάποιοι πιέσανε τον αποκεντρωμένο, γιατί ο αποκεντρωμένος δεν τον κάνει.
0: Μα αυτά περιλαμβάνονται όλα στη δικογραφία.
1: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο αυτοί, θα είναι και άλλοι. Και πρέπει να συνεχίσει να το βγάλει το κύκλωμα όλο. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό θα συνεχίζεται, Γιάννη μου. Είναι, πώς λέγαμε παλιά, για τους κακοποιούς ότι έχουν ημερομηνία λήξη για γιαουρτάκια. Έτσι είναι και αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι.
1: Να τα αρπάξουμε και πάμε λέγοντας. Δεν μας πειράζει κανένας. Θα σε εκτίθενται όσοι είναι γύρω μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο όμως, δηλαδή η πολιτεία τη ζητάει. Καθυστερήσαμε με τις πολυδομίες. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τελείωνε με τις πολυδομίες. Στείλτε σε όπου θέλεις. Επάντρωσέ τες όμως. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ καταθέτω ένα φάκελο. Δεν πρόκειται να με τον εξετάσω το φάκελο. Αν δεν έχω πάρμα στην κορώνη, με την έννοια. Βέβαια, ξέρω πολυδομίες. Οι οποίοι άνθρωποι δεν έχονται μίγα στους παθή τους. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί σου λέει ρε φίλε, μια φορά θα τύχει στη ζωή μου, την πληρώσω εγώ.
0: Είδατε την απόφαση, την εντολή Βουρλιώτη προς όλες τις αρχές? Είναι ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φίλο και φτερό όλες οι πολυοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη. Το θέμα είναι το εξής. Στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί. Γιατί δεν το έκαναν τόσα χρόνια αυτό?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
0: Όχι, όλα τα στελέχη των πολυοδομίων δεν το έχουν κάνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχουν έτσι. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Γιατί εδώ ακούμε διάφορα, είχες κάτι και με παρακολουθούσε συγκεκριμένο. Εδώ έχουν γίνει και φόνοι. Βλέπε Μύκονος, βλέπε ιστορίες, βλέπε τώρα, βλέπε τ' άλλο.
0: Όπου ανεβαίνει λοιπόν.
1: Βέβαια. Αυτοί παίξανε μπάλα και με τον ΟΚ. Αυτοί καταστρατηγήσανε πράγματα αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Με την γνωριμία πήγαιναν στην Μολόβια, λέγανε εντάξει, τι έγινε τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν γίνεται χωρίς να έχουν κέρδος. Άρα λοιπόν εδώ, όταν είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο το τι συμβαίνει, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχει μια αυθύνη και η αυτοδιοίκηση, η οποία έπρεπε να πει, παιδιά, τα παλικάρια το να το διώξω από μένα και να πάρει ο Μπουτζούρης, να το πάρει ο Μπουτζούρης κάποιος άλλος. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ή το κάνεις και τους κόβεις, δηλαδή πόσα χρόνια δίνω παθούν οι πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν μάθει και σου λέει, έλα μωρέ, έχω ένα δικό μου και θα μου το τακτοποιήσει. Μα πώς θα το τακτοποιήσει, αδελφέ, πας και βάζεις τα λεφτά σου.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν νομιμοποιείται ποτέ. Γιατί είναι πολύ λίγα εκείνα τα οποία έχουν ελέγξει για νομιμοποίηση. Δεν υπάρχει προσωπικό. Κάνεις την ιστορία για τους σεισμούς, μάλιστα. Κάνεις την πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση γιατί δεν πάει ο άλλος. Όταν χρειάζεται καρότα, όταν χρειάζεται ακτινογραφίες, όταν χρειάζεται. Πώς θα βάλει την υπογραφή του. Σε χτίρια που δεν έχουν σχέδια, που δεν έχουν τίποτα.
0: Ναι, ναι. Άρα θα κάνω σχόλιο μετά για τον έλεγχο της αρχής. Για το ξέπλυμα.
1: Το πληρώνεις το μηχανικό να κάνει τη δουλειά του. Τι είναι ο μηχανικός, κάνα του τσέκ και τον πήρε, το βάζει εκεί.
0: Πάντως και οι έξι εμπλεκόμενοι μπήκαν μέσα, τους έστειλαν προφυλακισμένους στην Μπουζού.
1: Για να το κάνει δικαιοσύνη, κάτι ξέρει.
0: Μα υπήρχαν στοιχεία αποδεικτικά. Προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βίντεο, λειπτικό υλικό.
1: Αγαπητέ φίλε Γιάννη, εγώ μιλάω με σένα. Ο Παπαγιάννης είναι κάπου μπλεγμένος. Σε έχω πάρει τηλέφωνο. Τους έχουν ειδοποιήσει, έχουν καταγγείλει το πρωτοπαρεγαπάρι ότι ο Παπαγιάννης κάνει κάτι κακό. Μιλάω εγώ τώρα. Εγώ είναι άρες βάρες που κουντάλε γιατί αυτό εξυπηρετεί. Είναι στην τάδε επιτροπή.
0: Ναι.
1: Πήγανε και στις επιτροπές υποτίθεται του πολιτισμού. Την πληρώσανε γραμματής. Φάγανε καρπαζές. Γιατί δεν τους βάζουν αυτοί. Δεν τους επιλέγουν οι γραμματείς. Θέλω να σου πω λοιπόν. Αυτή η ιστορία τι σημαίνει. Ότι αμέσως όταν πάρουν χαμπάρι κάτι, το σύστημα παρακολουθεί μετά εμένα που μιλάμε με τον Παπαγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Με βρίσκει καθαρό, φεύγει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν με βρίσκει, συνεχίζει.
0: Επειδή είσαι και στο νοσοκομείο και δεν θέλουμε να σε κουράζουμε, θέλω ένα σχόλιο. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου. Το εισπράττω κι εγώ. Που προσπαθούν να αλλάξουν την απόφαση. Τι θα γίνει τελικά, τι εκτιμά θα γίνει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ντροπή τώρα, εντάξει. Άντε, πρέπει να τελειώνουμε τώρα. Υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει.
0: Τι θα γίνει, λοιπόν.
1: Δεν φτάνει που μα πιάσαν τον ποπό τόσα χρόνια. Δεν φτάνει που έχουμε κάνει ένα κεφαλαίο στις τράπεζες τρεις φορές και δεν έχουν πάρει καμία απόφαση να δημιουργήσουν ένα ταμείο, ένα παγκάρι με 1% σε περίπτωση που ξανασυμβεί κάτι να έχουν απότομα να το πληρώσουν οι ίδιοι. Πρέπει να το πληρώνει ο κάθε φουγαράς. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα, δεν φτάνει. Αν βγαίνει μια απόφαση στο Ρίο Πάγου, η οποία δεν πάει ανατροπικά. Με την έννοια του λέει, φίλε, το σωστό είναι να πληρώνει το επιτόκιο στη δόση του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πληρώσει το σύνολο.
0: Θα πρέπει να παρέμβει και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος γι' αυτό τώρα. Δεν μπορεί κατά το δοκόν ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η σερβίση.
0: Υπάρχουν αρχές ή δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια. Εδώ πρέπει το κράτος αποφασιστικά να τραβήξει μια σφαλιάρα στο τραπέζι και να μην παλικάρια τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος. Η απόφαση είναι αυτή όμως, συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί Γιάννη μου υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξοπληρώσει το δάνειο και πληρώνουν ένα ολόκληρο δάνειο από τόκους.
0: Ακριβώς. Και είναι χιλιάδες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είναι ντροπή.
0: Είναι ντροπή. Περαστικά, Δημήτρη Καλογερόπουλε. Καλή ανάρρωση και καλό εξτήριο από το νοσοκομείο. Φιλιά πολλά. Και να χαίρεσαι το κορίτσι που το παντρεύει. Ετοιμάζει να το παντρεύει. Γιατί αυτά είναι τα σημαντικότερα στη ζωή. Να είναι ευτυχισμένο το κορίτσι. Έχει μια οικογένεια μάλαμα ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος. Να ξέρετε, εξαιρετική. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω για αυτή την απόφαση του κυρίου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Διαμάντη. Και παλεύει μόνος του, με νύχια και με δόντια και με δύο υπολογιστές και 3-4 στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παλεύει μόνος του για να κάνει ελέγχους. Λοιπόν, ο κύριος Βουρλιώτης με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνει φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδος μέχρι το άλλο. Δεν θα υπάρχει υπάλληλος πολεοδομίας που να μην ελεγχθεί. Στο στόχαστρο της αρχής, προσέξτε, έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και όπως λέγαμε πριν από λίγο έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ο ασκός άνοιξε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την ιστορία, με την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Προσέξτε τώρα. Ο έλεγχος της αρχής με εντολή του κ. Βουρλιώτη δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών. Αυτό είναι το σημαντικότερο τώρα. Ότι θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Δηλαδή, είσαι εσύ εργαζόμενος στην πολεοδομία χρονιά. Θα σε ελέγξουμε και εσένα και τη σύζυγό σου και τα παιδιά σου. όλους τους συγγενείς για να δούμε πώς απέκτησες τα περιουσιακά στοιχεία, από πού αγόρασες το σπίτι αυτό, πώς προέκυψε αυτή η αγοραπολισία οικοπαίδου ή χωραφιού, πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς ένα αυτοκίνητο αξίας 100.000 ευρώ και οτιδήποτε άλλο εντοπίσει η αρχή. Θα ελεγχθούν λοιπόν πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Προσέξτε, επιπλέον εκτός από τους συγγενείς πρώτου βαθμού θα ελεγχθούν και τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο σε κάποια αγοραπολισία και δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Που δεν είναι υπόχρεοι δηλαδή για να καταθέσουν δηλώσεις ποθενέσχες. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η μεγάλη έρευνα έπρεπε να έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, ειδικά στις πολεοδομίες, εδώ και δεκαετίες. Να ελεγχθούν οι πάντες. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Προφανώς και δεν τα παίρνουν όλοι κάτω από το τραπέζι. Αυτοί όμως που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν, έχουν αποκτήσει τεράστια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλώσεις ποθενέσχες καταθέτουν. Έλεγχος πραγματικός στα περιουσιακά του στοιχεία δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35.
6: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφαλεία της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
2: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
2: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
2: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο τον Ζαχαριουδάκη. Πολύ καλός ο κύριος Καλογερόπουλος, αλλά μετά από 7 χρόνια τα προβλήματα παραμένουν. Με την πολεοδομία οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εκκρεμότητες ελήφθηκαν, ενώ η ακρίβεια πιέζει συνεχώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν πολλές ψηφιακές πλατφόρμες, όμως συχνά η γραφειοκρατία δεν μειώθηκε, απλώς μεταφέρθηκε από τον ΚΙΣΕ στην οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Κοίταξε, το θετικό με την μείωση της γραφειοκρατίας και τις πλατφόρμες είναι ότι όσο το δυνατόν μπορεί να υπάρξει λιγότερη επαφή των πολιτών με τις αρχές, είναι καλό και αντιμετωπίζεται σε έναν βαθμό και η διαφθορά. Απόλυτα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είδες τι έγινε με το κύκλωμα των πολεοδομιών. Πάντως μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη, που κατά τη γνώμη μου αυτή η απόφαση έπρεπε να είχε ληφθεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Σε σχέση με την απόφαση αυτή της αρχής, λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, μήπως αυτό πρέπει να γίνει και στους βουλευτές? Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εξονυχιστικότατος έλεγχος στα περιουσιακά του στοιχεία και σε υπουργούς, θα σου έλεγα εγώ, όχι μόνο σε βουλευτές. Γιατί πραγματική διασταύρωση και πραγματικός έλεγχος στα πόθεν έσχες των πολιτικών μέχρι στιγμής δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή το οποίο θα κάνει, το οποίο έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει να κάνει η αρχή για όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους των πολεοδομιών. Μακάρι να αποδειχθεί ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν κάτι μεμτό και ότι απέκτησαν τα περιουσιακά στοιχεία, όσοι από αυτούς τα απέκτησαν, με έντιμο τρόπο. Λίγο δύσκολο βέβαια με μισθούς 1.300 και 1.500 ευρώ να δικαιολογήσεις κάποια ακίνητα που έχουν ορισμένοι από αυτούς, τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος που παίρνει 200 και 300.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό ότι παρενέβη η αρχή και ο κύριος Βουρλιώτης, επειδή είναι διαμάντη εισαγγελέας, θα κάνει τέλεια όπως πάντα τη δουλειά του. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα εργασιακά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, φίλες και φίλοι, και σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο, δώσε μου λίγο χρόνο. Στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Να την ξαναπάρουμε την κυρία Κάρδαρη, κάτι έχει πέσει γραμμή. Σωστά, ωραία. Θα συζητήσουμε με τη Μαργαρίτα ποια μέτρα εξετάζονται για την στήριξη των συνταξιούχων από το 2027 και μετά, ποιος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον Νοέμβριο και ποια θα είναι τα κριτήρια, τα φορολογικά και τα περιουσιακά. Μαργαρίτα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως και κάθε Σάββατο έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα.
8: Ποια μέτρα εξετάζονται για τη στήριξη των συνταξιούχων το 2027? Αυτά τα οποία δηλαδή θα ανακοινώσει εκτός απρόοπτου ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
9: Ναι, αυτά που σχεδιάζονται. Σχεδιάζεται λοιπόν μια αύξηση μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, δηλαδή πάνω από το 3,5%. Αυτή η ετήσια αύξηση που δίνεται κάθε χρονιά φαίνεται φέτος να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή για το 2027. Από Δεκέμβριο θα πούνε χρήματα στους λογαριασμούς με βάση τις νέες αυξήσεις.
8: Ναι.
9: Εξετάζεται επίσης μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά συντάξεις άνω των 1.400 μεικτά στις κύριες και 300 στις επικουρικές. Και φυσικά αναμένεται να έχουμε νέες εξαγγελίες για το πώς θα επεξεργαστούν τα θέματα με τις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία και με τις περικοπές που δεν έχουν γίνει και πώς θα γίνουν.
8: Ναι.
9: Αυτά λοιπόν για τους συνταξιούχους. Όσον αφορά το επίδομα, φέτος είναι ένα μέτρο ψηφισμένο, ένα μέτρο για το οποίο δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποια αίτηση.
8: Mm-hmm.
9: Δίνεται κάθε Νοέμβριο.
8: Mm-hmm.
9: Από 250 ευρώ που ήταν ψηφισμένο, φέτος θα λάβουν 300 ευρώ.
8: Mm-hmm.
9: Όπως σωστά είπες, υπάρχουν και εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια, αλλά και ηλικιακά.
8: Mm-hmm.
9: Το λαμβάνουν όσοι είναι πάνω από 65 ετών, με εξαίρεση αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας και αυτούς που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, που θα πρέπει να είναι 60 ετών και πάνω. Επίσης, χωρίς όριο ηλικίας, είναι οι επιδοματούχοι του ΟΠΕΚΑ. Όσον αφορά τώρα τα φορολογικά κριτήρια, οι άγαμοι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται καθόλου τέκνα,
8: ναι.
9: Δεν συνυπολογίζονται. Οι έγαμοι θα πρέπει να έχουν μέχρι 35.000 εισόδημα, δηλαδή δύο άτομα θα πρέπει να έχουν συντάξεις για παράδειγμα από 1.458 περίπου ευρώ και η ακίνητη περιουσία τους να μην ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Στον άγαμο η σύνταξη μπορεί να είναι και 2.083 ευρώ.
8: Mm.
9: Όπως είπαμε, χωρίς αίτηση.
8: Μάλιστα.
9: Και θα πρέπει να είναι συνταξιούχοι από το 25, από το 26, δηλαδή
8: μάλιστα,
9: να λαμβάνουν οριστική σύνταξη το 26.
8: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαργαρίτα, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
9: Καλή συνέχεια σε όλους.
8: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Όχι μόνο τους επικεφαλείς, προϊσταμένους των πολεοδομιών, όλους τους υπαλλήλους, κύριε Παυλίδη, θα ελέγξει, θα κάνει φίλο και φτερό η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με πρωτοβουλία, όπως είπα πριν από λίγο, του επικεφαλής της, του πρώην αντισαγγελέα του Αρυπάγου, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Όλους, όλους και σε βάθος χρόνου. Θα γίνουν εκτεταμένοι οικονομικοί έλεγχοι, όχι μόνο στους υπαλλήλους που κατέχουν κέρυες θέσεις πολεοδομίες, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους σε πολεοδομίες. Τώρα, σε βάθος δεκαετίας, σε βάθος 20ετίας, αυτό δεν το ξέρω ως λεπτομέρεια, θα ελεγχθούν όλα τα εισοδήματα, οι φορολογικές δηλώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, οι δηλώσεις πόθε ενέσχυνση, όσων είναι υπόχρεοι, που οι περισσότεροι είναι υπόχρεοι. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και πρόσωπα τρίτα τα οποία συμμετείχαν σε αγοραπολισίες κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκεί είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αδικαιολόγητες μεταβολές περιουσίας ή ενδείξεις διακίνησης παράνομου χρήματος μέσω τρίτων. Εννοείται ότι η διακίνηση παράνομου χρήματος, εάν υπάρξουν λαμόγια πολεοδόμοι, δεν γίνεται μέσω τραπεζών, με μαύρα χρήματα, με τριτά γίνονται όλα αυτά. Με κάποιο τρόπο όμως, αυτοί οι οποίοι θα αποδειχθούν επίορκοι θα τα έχουν ξεπλύνει. Θα τα έχουν ασπρίσει με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, με κάποια άλλη αγορά, με κάποια επένδυση. Θα διαπιστωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους τσιμπήσει ο νόμος. Από τη στιγμή που

0: όπως οφείλει να κάνει, όπως ορίζει και ο νόμος, και θα κατασχεθούν σημαντικά χρηματικά ποσά. Δεν είναι εύκολη αυτή η επιχείρηση, είναι πολυεπίπεδη επιχείρηση που εκτός από τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα χρειαστεί η συνδρομή της Τράπεζας Ελλάδος, της ΑΑΔΕ και άλλων ελεγκτικών και εποπτευόμενων και εποπτικών αρχών, και ας ελπίσουμε ότι αυτή η μεγαλύτερη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε στελέχη και εργαζόμενους πολεοδομίας θα έχει αρκετό βάθος χρόνου, μέχρι εκεί δηλαδή που σβήνονται τα ίχνη ορισμένων επίορκων δημόσιων λειτουργών. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Νίκο τον Υποφάντη. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώ τον κύριο.
0: Άρε φίλε, ξυπνά κάθε πρωί για το Action 24 για την εκπομπή που κάνω και εγώ το σχόλιο.
1: Και εσύ.
0: Ξυπνά και τα Σαββατοκύριακα νωρί.
1: Είναι το βιολογικό ρολόι, τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ όμω ξυπνά νωρί.
0: Εννοείται.
1: Γιατί μα βλέπει από την αρχή τη εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Κάθε μέρα, 6 παρά στο πόδι. Μετά έρχομαι στο κανάλι, ευτυχώ μένω κοντά. Και παρακολουθώ και συνέχεια. Το άκουγες στο σχόλιο μου για τις πολεοδομίες και την απόφαση
1: το
0: για έρευνα
1: άκουγα,
0: του Βουρλιώτη. Τι λες, θα βρεθεί
1: κάτι. Να πάει όσο πιο βαθιά πρέπει. Γιατί αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι στις πολεοδομίες υποτίθεται ότι συμπληρώνουν από θεμέσχες. Πώς είναι δυνατόν να το παραβιάζουν,
0: ναι, ναι.
1: Και όλοι αυτοί να έχουν μια περιουσία φτιάξει με το μισθό ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Παίρνουμε σε παρακαλώ.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι. Αυτό είναι
1: δηλαδή
0: το ερώτημα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια απλή διασταύρωση να δούμε ποιος έχει βάλει το χέρι στο μέλι. Και ποιος όχι, και ποιος έχει εξαπατήσει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα σπίτι και να στεριώσουν σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, πραγματικά, αξίζει τον κόπο να ψάξουν βαθιά και να δουν ποιοι φταίνε.
0: Ναι, τώρα, τι ξέρεις καλά την αγορά, Νίκο Υποφάντη. Χρόνια είσαι στο οικονομικό ρεπορτάζ, στο εμπορικό, στο ρεπορτάζ της αγοράς. Πώς το βλέπεις στην πράξη αυτό το πόσο κάνει που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρακάκος? Θα λειτουργήσει ώστε να περιοριστούν οι αποκλήσεις στις τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ ή όχι?
1: Δύσκολο, δύσκολο το βλέπω και θα σου πω γιατί. Μέχρι τώρα είχαμε την πλατφόρμα το e-καταναλωτής, έτσι. Μέσα στο e-καταναλωτής μπορούσες να κάνεις εν μέρη την ίδια δουλειά που μας δίνει και αυτή η πλατφόρμα η Πόσο Κάνει. Όμως η Πόσο Κάνει έχει βάλει το εξής. Έχει βάλει, εκτός από τη σύγκριση τιμών που είναι μεταξύ των σούπερ μάρκετ για να φτιάξεις το δικό σου το καλάθι, την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος κάθοδος, πού ακριβώς κυμαίνεται η τιμή, και επίσης σύγκριση σε κάποια τα προϊόντα με ξένες αγορές. Άρα αυτό το εργαλείο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και οι καταναλωτικές οργανώσεις.
0: Άρα είναι εργαλείο ενημέρωσης, όχι μηχανισμός μείωσης τιμών.
1: Εάν και εφόσον είχαμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, θα παίρναν αυτό το εργαλείο ενημέρωσης, καταναλωτικές οργανώσεις, θα το βάζανε κάτω και θα λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα προϊόντα στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Και θα βγάζαμε ένα στατιστικό. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα που να επηρεάζει την αγορά και να μπορεί να κατευθύνει τους καταναλωτές να τιμωρούν τους κακούς που μας εκμεταλλεύονται. Και αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη υπόθεση, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη. Ξέρεις, ο Πρωθυπουργός είχε πει μια φράση. Δεν είναι μπανανία η Ελλάδα να την κάνουν οι πολυεθνικές ό,τι θέλουν όσον αφορά την αγορά, γιατί βλέπουμε πραγματικά τις τεράστιες μειώσεις, τα εξεντεύουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι η Γερμανία έχει ένα φθηνό σούπερ μάρκετ και η Ελλάδα έχει πανάκριβο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
1: όπως πηγαίνουν, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες όπως είναι η Ιταλία, δεν μπορεί τα ελληνικά προϊόντα τα οποία απολύονται στο εξωτερικό να είναι σε φθηνότερη, πολύ φθηνότερη τιμή από ό,τι πωλούνται στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι. Το Υπουργείο μας έδωσε την απάντηση ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Σίνκα, Μασούτης, My Market, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Κριτικός, Μάρκετιν και Λίτλ. Σχεδόν δηλαδή από
1: όλες. Όλες. Το ίδιο γινόταν και από το e-καταναλωτής. Το ίδιο γινόταν και από το e-καταναλωτής.
0: Τώρα, πώς, με ποιο τρόπο συλλέγονται οι τιμές? Εσύ το έχεις καταλάβει το μηχανισμό?
1: Αποδίδονται οι τιμές από τα μηχανογραφικά των εταιριών. Έτσι και όποιες διακυμάνσεις υπάρχουν, αμέσως ενημερώνεται το σύστημα.
0: Είναι online, δηλαδή ενημερώνονται γρήγορα οι τιμές?
1: Ενημερώνονται τη στιγμή που θα αλλάξει η τιμή.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που θα. Γι' αυτό έχει και την περιοδικότητα. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο όσοι ασχολούνται με αυτό και όσοι κυρίως νέοι καταναλωτές το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αυτοί που έχουν εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και βεβαίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να έχουν λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα της εξοικείωσης.
1: Δεν θα το κάνουμε αυτό. Και επίσης η γενιά σαραντάριδων, ξέρεις, πηγαίνουμε, εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε τα προϊόντα πάνω στο
0: χωράφι
1: για να αγοράζουμε ανάλογα και με το μάτι. Τώρα, όσοι το κάνουν όμως αυτό, θα δουν την περιοδικότητα της τιμής, δηλαδή άνοδος, κάθοδος, πότε. Η σύγκριση βεβαίως μεταξύ σούπερ μάρκετ μας το έδινε και ο e-καταναλωτής. Και το καλό είναι να ξέρεις τι γίνεται με την υπόλοιπη αγορά. Ποιος σε κοροϊδεύει και ποιος όχι.
0: Εκεί, βάσει αυτής της πλατφόρμας, δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο και να καταγγείλει για κερδοσκοπία ή αφέμητο αντιγωνισμό μια εταιρεία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,

0: Αν ένα γάλα κάνει 2 ευρώ σε μία σε ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο κάνει 4,5, δεν είναι λόγος για να την καταγγείλει στην εταιρεία αυτή.
1: Το Υπουργείο δεν μπορεί στην ελεύθερη αγορά, όμως μπορούν, σου λέω και πάλι, οι καταναλωτές κοιμούνται έναν ύπνο βαθύτατο, γιατί τους ρωτήσαμε προθέσεις. Δεν ξέρω αν ήσουν στο πάνελ. Γιατί δεν καταγγέλλετε εσείς αυτούς οι οποίοι πουλάνε ακριβά και λέει θα μας πάρουν το σπίτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Στη Γερμανία. Καλά, στη Γερμανία υπάρχει μια καταναλωτική οργάνωση. Με το ερώτημα και μόνο που δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα γιατί αυξήθηκε το προϊόν στη συγκεκριμένη εταιρεία την Πολυεθνική, η Πολυεθνική δεν απαντήσει πάνω σε μποϊκοτάζ.
0: Ναι, κατάλαβα. Τι άλλο υπάρχει άλλη πλατφόρμα, κάποιο άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη και δεν το έχουμε ανακαλύψει εδώ?
1: Όχι, αυτή είναι η πλατφόρμα που σχεδόν χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη κατά τόπου. Δηλαδή για να μπορούν να γνωρίζουν στις περισσότερες χώρες όπου έχουν πρόβλημα πληθωρισμού, τα στοιχεία, τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Δηλαδή μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε καταναλωτή. Υπάρχουν και άλλες, άμα ψάξεις. Έτσι και επίσης και υπάρχει και η δυνατότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κομισιόν που καταγράφονται οι τιμές σε βασικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει συγγνώμη, η πλατφόρμα αυτή. Είναι πολύ περισσότερα όμως τα προϊόντα, οι κωδικοί προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Είναι 30.000 περίπου.
0: 30.000, μάλιστα. Νίκο Υποφάτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλώ από τον κύριο συνάδελφε. Να είσαι καλά, Νίκο. Γεια σου, φίλε μου.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
11: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
14: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλοκαιρινή καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Πάντα ζωντανά εκπέμπουμε. Την καλημέρα μας σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές, τις χιλιάδες ακροάτριες και τους ακροατές, εντός και εκτός Ελλάδας. Μας ακούτε στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο και τυπικά ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
18: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους Σοκράτες. Και καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι ηλιόλουστο, με ποριάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ στις ανατολικές και νότιες περιοχές και οι ρηπές αυτών να παραμένουν δύσκολες για πιθανές ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό πρέπει να το σημειώνουμε. Πράγματι από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως, συγγνώμη για τη διακοπή, θα έλεγα ότι είναι πολύ δροσερή η άνοιξη και η αρχή του καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται θα είναι εξίσου δροσερή. Δηλαδή, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που βλέπουμε θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου στις Βρυξέλλες, καταλαβαίνετε τώρα με τέτοια υγρασία που έχουν εκεί, πώς θα νιώθει κάποιος με 40 βαθμούς στο Βέλγιο. Εμείς μια χαρά την περνάμε μέχρι τώρα.
18: Λοιπόν, καλά τα επισημαίνετε. Καταρχάς, να το πούμε από τώρα, ο καύσωνας που εξακολουθεί να υπάρχει στην Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, δεν πρόκειται να έρθει σε εμάς. Mm. Το είχαμε άλλωστε προαναγγείλει από τις αρχές του μήνα ότι για το μήνα Ιούνιο μην περιμένουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Ένα αυτό. Λοιπόν, και στη διάρκεια της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Σήμερα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς, στην Αθήνα μέχρι 31, στις παράλληλες περιοχές 4-5 βαθμούς μικρότερες οι μέγιστες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει και η νέα εβδομάδα και μάλιστα από Δευτέρα και όλη τη διάρκεια που θα έλεγα της άλλης εβδομάδας η θερμική αστάδεια να επανέρχεται και να έχουμε μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα παροδικές συνεπιές, βροχές και λίγες καταιγίδες mm-hmm. και τη νύχτα ο καιρός να εθριάζει. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει εκεί η εβδομάδα, να μην πω και οι 2-3 πρώτες ημέρες οι τελευταίες φεύγοντας αυτός ο μήνας. Άρα λοιπόν καλά μας πάει ο φετινός Ιούνιος, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασιών.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες τον Ιούλιο όλες μαζί.
18: Τον Ιούλιο, κοιτάξτε, και εκεί υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά από τώρα να μην προδικάσουμε. Ιούλιος είναι αυτός.
0: Σίγουρα.
18: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα τα συνδυάσουμε και με το Ελληνίνιο, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Οι βορειάδες θα δημιουργήσουν προβλήματα το Σαββατοκύριακο στις εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες ή όχι?
18: Όχι, όχι, όχι. Χθες είχαμε και 8 μποφόρ, αυτό πέφτει πολύ στα 7 μποφόρ, όχι.
0: Σήμερα θα έχει λιγότερο δηλαδή.
18: Ναι. Δεν θα
0: υπάρχει. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όμως είναι στο κόκκινο, ε. Άρχισαν οι ενδείξεις για πυρκαγιές.
18: Καλά, να κάνει. Εκεί το θέμα είναι προσοχή όλων μας, γιατί θα έχουν και έξοδα και πάνω από τον κάθε πολίτη έχει σημασία η συμπεριφορά του. Και καλά κάνει και η πολιτική προστασία και δίνει αυτές τις εντολές.
0: Μάλιστα. Τι άλλο, κύριε Καντερέ, τι να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, αφού αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι και μακριά από πυρκαγιές, από φωτιές και από καταστροφές. Σωστά.
18: Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Το πιο σημαντικό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντερέ, την αγάπη μου, όπως πάντα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
18: Πολύ.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στο φίλο τον κύριο Παναγιωτάκη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Παντελή το Χάρο. Γιάννη, είπε το πιο σύντομο ανέκδοτο. Πόθεν έσχες βουλευτών. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ που στέλνει την καλημέρα του από τη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα στον Ηλία, θα διαβάσω σε λίγο όλα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μιχάλη. Αυτό έλειπε να παραγράφονται μετά την πενταετία οι απατηιωνιές, Μιχάλη. Δεν, αυτά είναι βαριά κακουργήματα. Δεν παραγράφονται ούτε στην 20ετία. Δεν είναι εύκολο να παραγραφούν. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Δεν πρόλαβα να θέσω το ερώτημα σχετικά με αυτό το οποίο με ρωτάς. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Για να είμαστε σοβαροί, καμία πλατφόρμα δεν ρίχνει τις τιμές. Η ιδεολειψία περί μη ελέγχου της αγοράς οδήγησε σε καρτελοποίηση της αγοράς και κυρίως τις πολυεθνικές και τη βιομηχανία τροφίμων, για τις οποίες κανείς δεν μιλά. Έχουμε μείνει στα σούπερ μάρκετ τεχνιέτους. Μα νομίζω πολύ σωστά το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Το πρόβλημα ξεκινά από εκεί. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω μετά τις 9. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων σε 9 και επιστρέφουμε με όλα τα νεότερα. Παρασκήνια, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών, υποψηφίους βουλευτές, ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα, χωρίς να έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά περιμένουμε, εφόσον αποφασιστούν από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν γρηγορότερα εκλογές, εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα είναι 50-50 το πράγμα. Και θα σας πω και μερικές πληροφορίες σχετικά με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά και τι ακούγεται μέσα από το ρεπορτάζ δεξιά και αριστερά. Πάμε.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν?
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gord συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν με σκοπό μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε 60 ημέρες πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, διαφορετικά θα κάνουμε πράγματα που δεν θα τους κάνουν ευτυχισμένους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να κήρυξουν κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Σύμφωνα με το State Department, από 23 ως 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος των συνομιλιών. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην Αγγλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσεων απειλεί τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 της Τουρκίας. Στον άλλο αγώνα του τέταρτου ομίλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στους 32 της διοργάνωσης. Για τον τρίτο όμιλο, πρώτη νίκη για Βραζιλία και Μαρόκο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία IT 3-0 και Σκωτία Μαρόκο 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλοκαιράκι πλησιάζει από αύριο. Να βάλουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγούδι. Θα διαλέξει κι άλλα ο Γιώργος εδώ, Τζιβελεκίδης, ο φίλος μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά.
3: Παράλληλα με τις συνεντεύξεις, είπαμε να παίξουμε και κανένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, αφού από αύριο μπαίνουμε και μετεωρολογικά στο καλοκαίρι.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που θέτει το θέμα της κρατικής χρηματοδότησης εδώ στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη δυστυχώς έτσι είναι το σύστημα. Όχι παντού, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τη Δυτική Ευρώπη, την πρώην Δυτική Ευρώπη. Τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πούμε διαφορετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα και εγώ μάλλον με αυτό το σύστημα ταυτίζομαι. Δηλαδή δεν παρεμβαίνει πουθενά το κράτος. Δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που οι ιδιώτες καταθέτουν πάντα με τα αποδεικτικά στοιχεία και πάντα από τον έλεγχο του Κογκρέσου τις προσφορές και χρηματοδοτούν τους Αμερικανούς υποψηφίους προέδρους. Τώρα για τα νούμερα που μου στείλατε, εδώ είναι τα νούμερα αστεία. Δηλαδή η χρηματοδότηση το χρόνο του πρώτου κόμματος ανέρχεται περίπου στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, κύριε Παυλίδη, πόσο ξόδεψαν ο Τραμπ και η Καμάλα Χάρη στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές? 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Επαναλαμβάνω, εδώ το πρώτο κόμμα παίρνει κρατική επιχορήγηση στον χρόνο περίπου 7-8 εκατομμύρια ευρώ και εκεί ξόδεψαν μόνο στην προεκλογική περίοδο από ιδιωτικά κεφάλαια, από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ούτε ένα δολάριο δεν έπεσε από το δημόσιο. Δεν πλήρωσε δηλαδή ο Αμερικανός φορολογούμενος που δεν ήθελε να πληρώσει ούτε ένα δολάριο για την προεκλογική εκστρατεία των δύο. Μην το συζητάτε, είναι έτη φωτός μπροστά οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπροστά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοδότησης των Κομμάτων. Και βέβαια υπάρχουν πολύ μεγάλοι χορηγοί, έτσι, με τεράστιοι επιχειρηματίες και πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν, γίνεται χαμός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, αφού σχολιάζαμε πριν το αμερικανικό σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων, και την κυρία Μελόνι. Από τα μέλια στο φαρμάκι αρχίζουν και βρίζονται άγρια οι δύο πρόεδροι. Πρωθυπουργός η κυρία Μελόνι, πρόεδρος ο κύριος Τραμπ. Της είπε μια χοντράδα ότι λέει, με πλησίαζε για να βγάλει φωτογραφία. Δεν είναι δυνατόν, λέει, τόσο ωραίος είμαι. Κάτι τέτοια έλεγε ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον φαίνεται τον τελευταίο καιρό να αντιπαθεί ιδιαίτερα την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Είναι λίγο απότομος ο Τραμπ. Υπάρχει φωτογραφία που δείχνει τη Μελόνι στη G7 στη Γαλλία, στο Ευγιάν της Γαλλίας προχθές, να τον κυνηγάει, βίντεο όχι φωτογραφία, να τον κυνηγάει από πίσω για να τον χαιρετήσει, και ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πως δεν την έβλεπε. Απίστευτα χοντρά πράγματα. Κάποτε ήταν μεγάλη θαυμαστριά μου, σχολίασε ο Τραμπ. Αλλά δεν θέλω να είναι θαυμαστριά μου πλέον, γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό μας όσον αφορά το ΝΑΤΟ και όλα όσα σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ.

0: Θυμάστε τι έλεγε το 24 και το 25 ο Τραμπ για την κυρία Μελόνι. Φανταστική ηγέτιδα και άνθρωπος, όμορφη νεαρή πρωθυπουργός, πολύ επιτυχημένη πολιτικός, αποτελεί έμπνευση για όλους. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Για να προσγειωθούμε στα δικά μας, να καλημερίσουμε τον κύριο Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα. Ωραία τα λέτε για τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά βέβαια υπάρχει μια απορία. Υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, ναι ή όχι? Γιατί εδώ βλέπαμε, θα υπογραφόταν χτες το βράδυ συμφωνία, αναβλήθηκε η συνάντηση. Ξέρετε, όλη αυτή η μεταβλητότητα προκαλεί και ανασφάλεια και στον κόσμο, αλλά και στις αγορές. Και αυτό έχει και συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Καταλαβαίνω ότι και η ελληνική οικονομία έχει πάρει ενέργειες από όλη αυτή την δύσκολη και αλλοπρόσαλη, θα έλεγα, κατάσταση.
0: Ναι. Υπάρχει ένα διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία σε εξέλιξη. Ένας πραγματικός διπλωματικός πυρετός μετά τη συμφωνία κεκυρίας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ έβαλε την υπογραφή του στο προσύμφωνο. Την έβαλε στο παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό, θα φανεί.
1: Να δούμε την εφαρμογή, γιατί η σημασία έχει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το αποτέλεσμα.
1: Στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα και η προσπάθεια.
0: Τώρα, για πάμε λίγο στα δικά σας. Άκουσα τον κύριο Σιακαβάρα, τον σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να λέει χθες, ότι πάνε για διάλυση τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι φαίνεται πάει για διάλυση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ συμπεριέλαβε και εσάς. Πώς το σχολιάζετε? Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το οποίο είπε.
1: Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ενεργός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το να μιλάει με τόσο αφθάδη τρόπο για ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι θα ήθελα να μπω και στον πειρασμό να το σχολιάσω. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαγιάννη, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί προσπάθησαν να το τελειώσουν πολιτικά τα σχέδια της οικονομικής κρίσης. Πολλοί ασέλγησαν πολιτικά πάνω στο στόμα του ΠΑΣΟΚ, στα στελέχη και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έμεινε όρθιο, είναι μια σταθερά του πολιτικού συστήματος και βεβαίως τώρα με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, με προγραμματικό πολιτικό λόγο και με προτάσεις και θέσεις που δίνουν λύση στα προβλήματα, διώκει να πάρει και μεγαλύτερη δυνατότητα.
0: Ο κύριος Χιακαντάρης καλεί να αυτοδιαλυθείτε με την έννοια ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε κόμμα τοξικό. Αυτά λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Εντάξει, θα σας πω κάτι. Το αν τελειώνει ή όχι ένα κόμμα, δεν μπορεί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει άλλες επιλογές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και όχι σταθερές, θα έλεγα. Αν τελειώνει ένα κόμμα, αποφασίζει ο λαός όταν έρθουν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί η αγωνία του κύριου Σακαντάρη και του κάθε κύριου Σακαντάρη για να δικαιώσει την επιλογή του, την επιλογή του 2026. Πάντα διαφορετική από το 24, από το 22, από το 21. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν πολλές επιλογές αναχρονικά, διαστήματα τακτά και προσπαθούν κάθε φορά να προσαρμόσουν τη πολιτική πραγματικότητα στις επιλογές τους. Ευτυχώς, τις επιλογές τις κάνει ο ελληνικός λαός και αυτός αποφασίζει.
0: Προφανώς. Αυτός έχει την τελική επιλογή για τον τελικό λόγο.
1: Άρα θα συνιστούσα να έχει μεγαλύτερο σεβασμό ο κύριος Χιακαντάρης στο ΠΑΣΟΚ και να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν μιλάει δημοσίως
0: για
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Παρατηρούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη, θα μου πείτε εσείς αν συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό ή όχι, έχει κάνει μια στροφή στην αντιπολιτευτική τακτική. Δεν θα την έλεγα στρατηγική. Δηλαδή, εκεί που ασχολείται περισσότερο με τις υποκλοπές και γενικότερα με τα σκάνδαλα τα οποία αναδεικνύονται στο δημόσιο βίο, επικεντρώνεται πλέον στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που συναντά ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και γενικότερα στην αγορά και στα θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα και την καθημερινότητα του πολίτη. Συμφωνείτε και εσείς στη διαπίστωση αυτή ή όχι?
1: Να σας πω κάτι, δεν συμφωνώ. Να σας πω για το λέω.
0: Πάντως υπάρχει μια στροφή, είναι ξεκάθαρο.
1: Προσέξτε, μπορεί να φαίνεται έτσι, όμως μην αδικούμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από το 22 ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφή, ζητά την δημιουργία αρχής καταναλωτή πραγματική, ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ζητά λειτουργία της Επιτροπής Συνταγωνισμού, στυλιτεύει την αδράνεια της κυβέρνησης στα θέματα της ακρίβειας. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, το γεγονός ότι το Μάιο η Ελλάδα είχε 5% πληθωρισμό έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, η μεγαλύτερη απόκληση των τελευταίων 12 μηνών, αυτό σημαίνει ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί επί κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργούν όσο πρέπει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα, το ΠΑΣΟΚ προφανώς έχει προτάσει για την ακρίβεια και τις έχει εδώ και 4 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην στυλιτεύει, κύριε Παπαγιάννη, και τα ζητήματα που αφορούν τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος ή σκάνδαλα ή περιπτώσεις διαφοράς και διαπλοκής όπως ήταν τον οποίο και πέσει, απευθείας αναθέσεις στα σπιτάκια κτλ. Κτλ. Να είχαμε χρόνο να λέγαμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πολιτική πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνεται κυρίως από την καθημερινότητα, η οποία είναι ασφιχτική για τους πολίτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ίσον σημασία, π.χ. το γεγονός ότι τα χρήματα των αγροτών στην Ηλία, στην περιοχή μου ή και στην υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια, αντί να πάνε σε πραγματικούς γεωργούς και φτηνοτρόφους που πρωί βράδυ είναι κάτω από άσχημες συνθήκες και παλεύουν να τη βιώσουν, πήγαιναν στο Φραπέ, στο Χασάπι, στην κυρία Σεμερτζίλου και σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που είδε ο ελληνικός λαός στην εκταστή του ΚΕΠΕ. Άρα ναι, αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα, αλλά προφανώς επειδή δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας ή δεν μας αρέσει να κάνουμε μόνο εντυπώσεις, θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Όσο πάμε στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη βαρύτητα σε προτάσεις που ανακουφίζουν και δίνουν λύσεις.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Κατρίνη, για την πρόταση της Βουλής να προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου τον κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, έναν εξαιρετικό δικαστικό λειτουργό. Είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τώρα είναι νυν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Αναδείχθηκε από την διάσκεψη των προέδρων της Βουλής χθες πρώτο στη λίστα των προτινόμενων υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Βέβαια, δεν είναι δεσμευτική η πρόταση της διάσκεψης των προέδρων. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο και ως πρόσωπο και ως διαδικασία για το θεσμό.
1: Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω σχόλιο επί του προσώπου, δεν μπορώ να κρίνω έναν ανώτατο δικαστικό, ούτε να είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πω αν είναι ο καλύτερος ή ο καταλληλότερος δεκτές του πρόεδρου Αρείου Πάγου. Φαντάζομαι ότι και από την ψηφοφορία που έγινε μεταξύ του δικαστικού σώματος, αλλά και από την χθεσινή ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή, που δεν είναι δεσμευτική όπως το λέτε, είναι ουσιαστικά προτείνει η Βουλή,
0: μεταφράζει
1: η κυβέρνηση όπως.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε πολύ καλά, το αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εδώ
0: έρχεται. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα για να μην αποφασίζει.
1: Μπράβο. Και εδώ έρχεται η πρόταση του Πασόκ που λέει ότι πλέον πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλές φορές πειρασμούς ή δημιουργεί καταστάσεις που δεν ευνοούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γι' αυτό το Πασόκ έχει έρθει στην διαδικασία της αναθεώρησης με μια πρόταση που δίνει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Το δικαστικό σώμα να επιλέγει μέσα από δικλείδες ασφαλείας τον καταλληλότερο, ο οποίος θα εγγυάται, κύριε Παπαγιάννη, και νομίζω αυτό το θέλουμε όλοι, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να κοπεί ο ομφάλιος λόρος μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη.
0: Σας δίνει την ευκαιρία τώρα με τις αλλαγές στο Σύνταγμα, πάντως. Να αλλάξει όλη η διαδικασία αυτή και να συμφωνήσετε επιτέλους σε κάτι.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δώστε μου 15, θέλω να σας πω κάτι. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που συζητείτε τώρα στη Βουλή, περνάει μια διάταξη που λέει τι, ότι αν οι δικαστικοί που έχουν αυτοπεριετήσει πάνε ως πρόεδροι στις ανεξάρτητες αρχές, παίρνουν το 100% των αποδοχών του ανώτατου του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που πάνε σε θέσεις προέδρων ανεξάρτητων αρχών παίρνουν το 80%. Τι δείχνει αυτό? Ότι έχει μια αγωνία η κυβέρνηση να βάλει σε όλες τις θέσεις ανεξάρτητων αρχών αφιπηρετήσεις δικαστικούς. Και αυτό πρέπει να το πει. Και το Πασόκ το λέει καθαρά, προφανώς ενοχλώντας, προφανώς στενοχωρώντας κάποιους δικαστικούς που θεωρούν πιθανόν ότι τελειώνοντας τη διαδρομή τους στο δικαστικό κλάδο θα τους περιμένει μια θέση σε μια ανεξάρτητη αρχή. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοπεί αυτός ο φάρος λόρος, γιατί βλέπουμε όλες τις παρενέργειες και όλα τα παρατάγματα που συμβαίνουν.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος, του σκοπευτικού. Καλημέρα Πέτρο, να σε καλά φίλε. Σκοπευτικός άθλος, δυνατός, ο πιο παρεμβατικός σκοπευτικός της Ελλάδας. Σύλλογος εννοούμε, οργανισμός.

Καλημέρα στο φίλο τον Αγγελό. Καλημέρα Γιάννη. Την εποχή της πανδημίας τα σούπερ μάρκετ είχαν αυξήσεις τζίρου σε αστρονομικά υψη, καθώς και τεράστια κέρδη τη στιγμή που σχεδόν όλες οι άλλες επιχειρήσεις ήταν κλειστές. Ιδίως η εστίαση. Λοιπόν, καιρός είναι να βάλουν πλάτη τώρα απέναντι στην ακρίβεια και να βοηθήσουν τον κόσμο με τις τιμές, είτε με το καλό, είτε με την πίεση του κράτους. Έλεος πια με τα σούπερ μάρκετ, γράφει ο Άγγελος. Καλημέρα στον Κώστα του Τζιαλίκη. Καλύτερα να τρέχει αναξιοπρεπώς πίσω από τον πλανητάρχη για τα συμφέροντα της χώρας παρά το περήφανο ρεντίκολο του Ρεμπέτη που καθόταν στην καρέκλα του Προεδρικού σαν να είχε πιει η ναργιλέ από την Περσία ή την εξευτελιστική συνέντευξη με τον Κλίντον στα Τσιπροεγγλέζικα. Τσιπροεγγλέζικα τι είναι, κάποια καινούρια γλώσσα? Καλημέρα στον Γιώργο Μπλιάχ. Αυτό το Πασόκ τι αγώνα κάνει? Έχουν αναρωτήθηκε γιατί είναι τρίτο τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Καλημέρα στον Απόστολο. Αγαπητέ μου Απόστολε, αυτό το έχει λύσει το πρόβλημα η Αμερικανική Δημοκρατία. Θα διαβάσω τώρα το μήνυμά σου. Εντάξει Γιάννη, να μην χρηματοδοτούνται τα κόμματα από το δημόσιο. Όταν το κόμμα που έχουν χρηματοδοτήσει ιδιώτες βρεθεί στην εξουσία, θα θελήσουν ιδιώτες να πάρουν χρήματα πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Άρα η εξουσία και η νομοθεσία δεν χειραγωγούνται από ιδιωτικές εταιρείες ιδιώτες. Δεν νομίζω ότι το παράδειγμα των ΗΠΑ τόσα χρόνια που λειτουργούν κυρίως με αυτό το σύστημα ρεπουμπλικανοί-δημοκρατικοί, δημοκρατικοί-ρεπουμπλικανοί έχουν αποδείξει ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, ακόμα και ο Τραμπ, όταν ζήτησε μερίδιο εξουσίας ο Elon Musk, όταν κέρδισε τις δεύτερες προεδρικές εκλογές, είδες πώς το πέταξε έξω. Είναι πολύ πιο διάφανο και καθαρό το σύστημα χρηματοδότησης των κομμάτων από τους ιδιώτες που λειτουργεί στις ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες από το δικό μας. Δηλώνονται τα πάντα, είναι διάφανα τα πάντα, ακόμα και φορολογούνται τα πάντα γιατί προέρχονται από ιδιώτες. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι προτιμότερο κατ' εμέ το σύστημα αυτό παρά το ελληνικό. Καλημέρα στο Φώτη από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, ρε παιδιά. Φτάνει λέει πια με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Δεν υπάρχει ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου. Συγγνώμη, αλλά ο κύριος Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, αν έχουν βήμα σε κάποιο ραδιόφωνο, είναι σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο του Real FM. Καλημέρα στο φίλο το Γεράσιμο, το Χριστάτο από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα Γιάννη. Νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Εάν μπορούσαμε να δώσουμε τη λίστα που θέλουμε να αγοράσουμε χωρίς τη μάρκα, δηλαδή ζυμαρικά, φέτα, αλεύρι κτλ. Και η εφαρμογή να μας αναφέρει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρούμε αυτή τη λίστα φθηνότερα. Έτσι δεν θα τρέχουμε σε δύο ή τρία σούπερ μάρκετ για το φθηνότερο προϊόν. Επίσης η εφαρμογή θα πρέπει να μας προτείνει τη φθηνότερη μάρκα στο κάθε σούπερ μάρκετ για τη λίστα που δίνουμε. Πιστεύω πως τότε θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι αλήθεια ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή κόστησε 4 εκατομμύρια, δεν το ξέρω αυτό αγαπητέ φίλε, αλλά αν θέλεις να το ψάξω για να το βρούμε. Καλημέρα στον αγαπητό Πανού. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλός ο έλεγχος της πολεοδομίας, αλλά τι γίνεται με κάποιους περίεργους που αγοράζουν οικόπεδα και κάνουν σπίτια χωρίς να εργάζονται φανερά, όπως ένας Ρωμά πρόσφατα αγόρασε στην περιοχή όπου μένει οικόπεδο και όλη μέρα γυρίζει. Αυτούς ποιος θα τους ελέγξει? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις από αυτές τις αναφορές που κάνεις αγαπητέ φίλε, που διακινείται μαύρο και βρώμικο χρήμα, είτε από εμπόριο ναρκωτικών είτε από άλλα εμπόρια απαγορευμένα. Δεν ξέρω την περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πάντως είναι προφανές ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι δημόσιος λειτουργός αυτός. Εμείς αναφερθήκαμε στο θέμα της αρχής για το ξέπλυμα όσον αφορά τα στελέχη και τους υπαλλήλους των πολεοδομιών. Απιστία κατά του δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Κτλ. Αυτούς θα ελέγξει με εντολή ο κύριος Βουρλιώτης και σε βάθος χρόνου 20 ετίας, ίσως και 30 ετίας, και τους συγγενείς του πρώτου βαθμού και τρίτα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αγοραπολισίες οικοπαίδων, αυτοκινήτων, σκαφών και δεν ξέρω τι άλλο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από τη Βιέννη. Ο κύριος Τσίπρας σαν αξιωματική αντιπολίτευση που είναι, που ήταν, δεν είναι σήμερα, πολύ σημαντική για τη δημοκρατία. Τα παράτησε και πήγε διακοπές χωρίς κανένα σεβασμό στους Έλληνες. Τώρα λοιπόν επιστρέφει με μια πηξίδα για μας. Το ερώτημα είναι, θα τον ξαναψηφίσουμε ή αποτελεί κρίμα για τη χώρα? Γράφει ο κύριος Φίλιππος από την... ο κύριος Φίλιππος Ζησίδης από τη Βιέννη.

0: Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Καβούρα. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα και χαρές. Αυτό που θα ρωτήσω στην Ελλάδα, γιατί τους πληρώνουμε αφού υποτίθεται ότι βγαίνουν από τη λαϊκή ετοιμιγωρία οι βουλευτές και η κυβέρνηση, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όλων μας είναι ερώτημα, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, χιουμοριστικό το μήνυμά του. Καλημέρα. Λαγοκέφαλος εναντίον Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ποιος νομίζει το τεχνικά, στάνταρ διπλό. Εννοείται ότι θα κερδίσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις καμία αμφιβολία από αυτού δηλαδή? Λοιπόν, να σας πω μια ευχάριστη και θετική είδηση. Θυμάστε που σας έλεγα, μην είστε τόσο σίγουροι ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα φέρει καταστροφή στον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα. Βγήκαν στοιχεία χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία επικαλέστηκε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, αν δεν ξέρετε, είναι υπουργός τουρισμού. Ξέρετε το πρώτο τρίμηνο του 26 πόσο αυξημένα ήταν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με πέρσι? Υπόψη, στο πρώτο τρίμηνο του 26 είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. 65% πάνω τα τουριστικά έσοδα σε όλη τη χώρα σε σχέση με την καλύτερη χρονιά που ήταν ever, το 2025. Θα μου πείτε, αυτός ο ρυθμός θα πάει όλο το 26, θα έχουμε αύξηση, θα διπλασιαστούν, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστούν τα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 25? Όχι. Δείχνει όμως ότι ακόμα και το χειμώνα, γιατί τότε είναι το πρώτο τρίμηνο, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ακόμα και σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες για τη χώρα, επιλέγουν τουριστικούς προορισμούς όπως είναι κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε δηλαδή περάσει από τον εξάμηνο καλοκαιρινό τουρισμό στο 12μηνο τουρισμό όλης της χρονιάς, κυρίως λόγω Airbnb. Να το πούμε αυτό, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τα Airbnb και το γεγονός ότι προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Όλο το χρόνο αυξήθηκαν με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος τα τουριστικά έσοδα το 2026 κατά 65% σε σχέση με το 2025. Και φαίνεται ότι αυτό το οποίο ανέλυαν κάποιοι ειδικοί επί του τουρισμού, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι πήγαιναν χειμώνα στο Ντουμπάι ή εν πάση περιπτώσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην ευρύτερη περιοχή που επλήγει πολύ άγρια οικονομικά και τουριστικά από τον πόλεμο στο Ιράν, φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς προτίμησαν την Ελλάδα. Άρα όσοι έλεγαν ότι θα υποστεί καταστροφή ο ελληνικός τουρισμός και ότι δεν θα πάρουμε φράγκο φέτος, συγγνώμη παιδιά, αλλά πήγατε κουβά. Και από ό,τι φαίνεται, αν τελικά ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία, ξεπεράσουμε το διπλωματικό θρίλερ και πέσουν οι οριστικές υπογραφές και πάρει και λάβει οριστικό τέλος ο πόλεμος στο Ιράν, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το φθινόπωρο του 26 που έρχεται. Λοιπόν, αμέσως μετά Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έχει να μας πει και άλλα το ΠΑΣΟΚ, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκεί μια κοντρίτσα με τους δημοσκόπους που πρέπει λίγο να μας την εξηγήσουν αναλυτικά. Ρεπορτάζ για Αντώνη Σαμαρά και ποια στελέχη υπολογίζεται ότι θα πάνε στο νέο κόμμα όταν το ανακοινώσει αυτό.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Γιώργος Δόνης, που κάθεται στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να πάρει βαθμό σε φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου έπειτα από την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Ουρουγουάη. Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που δίνει το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο με τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια να έχει τα πρωτεία όταν οδήγησε την εθνική μας ομάδα το 1994 πάλι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να πάρει βαθμό.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλοκαιρινές καλημέρες. Από αύριο μας είπε ο κύριος Καντερές ότι μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι. Καλό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
5: Μέσα στο νεράκι.
4: Σας φτιάχνουμε τη διάθεση, φαντάζομαι, με τα καλοκαιρινά τραγουδάκια. Ό,τι καλοκαίρι υπάρχει, το έχουμε βάλει από το πρωί. 9:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε, φίλες και φίλοι, και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7:10 το πρωί. Γιώργος Ντιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, ευγενέστατη κυρία Ειρήνη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@lfm.gr. Το μεγάλο ερώτημα. Η πτώση των τιμών πετρελαίου λόγω συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα κρατήσουν για καιρό? Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε όλους. Ό,τι το καλύτερο και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Πού βρίσκεσαι? Κάθε Σαββατοκύριακο πας και σε μία πόλη, περιοδεύεις.
6: Είμαι στην Άρτα και επιστρέφω Αθήνα και είμαι σε πρατήριο καυσίμων.
4: Mm-hmm.
6: Είμαι σε πρατήριο και βάζω και βενζίνη, να φανταστείς.
4: Πόσο την έχει στην Εθνική είσαι, δηλαδή?
6: Θα σου πω αμέσως. Θα σου δώσω ρεπορτάζ ζωντανό.
4: Στην Εθνική είσαι ή σε περιφερειακό δρόμο?
6: Είμαι έξω από την πόλη. Καλημέρα. Καλά είστε? Καλά. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εσείς τι κάνετε? Όλα καλά?
7: 1,586 στο πετρέλαιο στο απλό. 1,926
4: την απλή. Μάλιστα.
6: Γιάννη, άκουσες?
4: Ναι, άκουσα. Απευθείας ρεπορτάζ.
6: Κοίτα, το χούι του ρεπόρτερ δεν τελειώνει, Γιάννη μου. Ό,τι και να γίνει, ρεπορτάζ εδώ. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση, γιατί αυτές είναι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν είναι?
4: Πότε περιμένουν τα δηληστήρια καινούργια παρτίδα για να πέσουν κι άλλο τιμές και να φανεί στην αγορά?
6: Έκανες την καλύτερη ερώτηση. Εάν το δηληστήριο έχει αποθέματα, δεν ξέρω πόσο καιρό, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα παίρνει το δηληστήριο, πρέπει σε λίγες μέρες, σήμερα έχουμε Σάββατο, πρέπει η μεγάλη πτώση τιμών να...
4: Να φανεί την άλλη εβδομάδα.
6: Ναι, την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, όχι, μπορεί και από την Πέμπτη Παρασκευή.
4: Ναι, πάντως άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει η μείωση των τιμών να φανεί στην Αντλία. Τώρα, κατά πόσο θα φανεί, μένει να το δούμε όλοι στην πράξη, στο πορτοφόλι μας αυτό.
6: Κοίταξε να δεις. Σήμερα στην Άρτα έχει 1,926 η αμόλυβδη,
4: ναι.
6: 2,026 η δυνατή του 95,
4: ναι.
6: 1,586 το δίζελ. Και το καλό το ντίζελ 1,86. Πράγμα που σημαίνει, Γιάννη, ότι με τα 80 δολάρια το βαρέλι και τα 75 που μάλλον θα κινηθεί προς τα εκεί η υπόθεση, στην την ύφεση, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μην τραβάει η Κίνα καύσιμα, τότε το 1,8, 1,7, 1,6, δεν ξέρω.
4: Λες δηλαδή θα επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα κάποια στιγμή?
6: Υποχρεωτικά, Γιάννη.
4: Μακάρι.
6: Αν πάμε στα 70 δολάρια το βαρέλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα. Ναι. Και θα πω το εξής. Νομίζω ότι ο Θεοδωρικάκος το ξέρει καλά το θέμα. Η πίεση μεγάλη, η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν προχωρήστε σε ελέγχους κλπ. Και εγώ βλέπω εδώ ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση. Έτσι, αυτή η απλή αίσθηση.
4: Ζήτησε τη σύσταση χρηματοδοτικού ταμείου για τους μικρομεσαίους.
6: Ναι.
4: Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στην πράξη και τι αρμοδιότητες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εφαρμόσει κάτι τέτοιο?
6: Γιάννη μου, είχα επικοινωνία με όλα τα επιμελητήρια. Όλα τα επιμελητήρια. Του Πειραιά, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Παρατάκος, οι Πάντες. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει το εξής θέμα. Πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
4: Ναι.
6: Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι δεν πήραν τίποτα. Γιατί δεν πήραν τίποτα? Γιατί αυτό το ανάκαμψης ήταν φτιαγμένο πανευρωπαϊκά να λειτουργεί για επιχειρήσεις μεσαίου επίπεδου και άνω. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι από 2 άτομα μέχρι 200.
4: Ναι.
6: Και στην Ευρώπη μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει από 500 και πάνω.
4: Ναι.
6: Άρα λοιπόν...
4: Άλλα τα δεδομένα, άλλα τα μεγέθη.
6: Μπράβο, άλλα, έτσι Γιάννη. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να γίνει το εξής. Προχθές λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί γι' αυτό με έστειλε ο κόσμος απάνω.
4: Ναι, προς τον περίφημο Ντομπρόφσκις, αυτός δεν είναι ο επίτροπος, ο επικεφαλής.
6: Μπράβο, του λέω το εξής. Στη χώρα σου, μου λέγω και εγώ το ίδιο. Έλα να φτιάξουμε, του λέω, ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, όχι μόνο να δίνει λεφτά, αλλά να μπορεί ένας μικρομεσαίος να ενημερώνεται.
4: Ναι. Υποτίθεται ότι τέτοια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης συμπεριλαμβάνεται μέσα στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Υποτίθεται.
6: Γιάννη, είναι χάος το ΕΣΠΑ.
4: Ναι, είναι χάος, όπως το λες. Πολύ γραφειοκρατικό. Ναι.
6: Μπράβο. Και επίσης του λέω το εξής. Αφού πετύχαμε να φτιάξουμε το 28ο καθεστώς, τι είναι αυτό, θα σου το πω σε μισό δευτερόλεπτο. Έχουμε 27 κράτη με 27 διαφορετικές νομοθεσίες για έναν άνθρωπο που χρειάζεται χρηματοδότηση, αν είναι οδοντίατρος, αν θέλει να ανοίξει μια κοπέλα ένα κομμωτήριο, αν είναι μηχανικός και θέλει να ξεκινήσει τη δουλειά του. Εκεί σε μια μέρα παίρνεις άδεια όταν έχει τελειώσει.
4: Μάλιστα.
6: Και σε μια μέρα παίρνεις χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Δεν είναι το σκύλο το μνημόνιο.
4: Είναι αυτό ακριβώς. Ναι, το θέμα είναι να ξεπεραστούν αυτά τα γραφειοκρατικά και κυρίως τα τραπεζικά εμπόδια.
6: Λοιπόν, επικοινώνησα με όλους. Μου λέει ο κύριος Κορκίδης και ο κύριος Μπρατάκος, αν το κάνεις Γιώργο, θα είμαστε πανευτυχείς. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για ένα επαγγελματία που να είναι. Να είναι πού, να είναι στα νησιά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε ορεινές περιοχές.
4: Τώρα, πες μας τι φέρνει για την Ελλάδα ο νέος ευρωπαϊκός, ο νέος κοινοτικός προϋπολογισμός. Στη Σύνοδο Κορυφής που τελείωσε σήμερα, ξημερώματα μάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πες μου, τι καινούρια φέρνει για την Ελλάδα, τι φέρνει συνολικά για την ελληνική οικονομία και αν καταγράφηκαν διαφωνίες.
6: Ήδη έφτασε σε μένα το κείμενο, το οποίο πρέπει τη Δευτέρα να παρουσιάσω ώρα 5 στην Οικονομική Επιτροπή ως εισηγητής και σου λέω τα εξής νέα. Τα επόμενα χρόνια, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείδωσε αυτό, τώρα από εκεί και πέρα.
4: Αυτό δηλαδή θα προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός για τη χώρα μας.
6: Για την επόμενη πενταετία.
4: Για την επόμενη πενταετία. Συνολικά θα είναι περίπου 2-3 από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Μπράβο. Όλο αυτό το πράγμα είναι 2-3. Υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ Γερμανών, Πολωνών και άλλων χωρών που έχουν υψηλή γεωργία. Και τι θέλουν αυτοί? Θέλουν η γεωργία να βγει απ' έξω από το μεγάλο πακέτο και οι χώρες να αποφασίζουν από μόνες τους τι λεφτά θα
4: φέρουν. Το θέμα, Γιώργο μου, είναι να μπουν στο τραπέζι νέα εργαλεία, να φορολογηθεί ο ηλεκτρονικός τζίρος, να βρεθεί άλλη μορφή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
6: Αυτή είναι ήδη η πόρη. Εκεί λοιπόν στους ίδιους πόρους η πρόταση είναι φορολογήστε αυτά τα πακέτα που έρχονται από την Ασία, διότι βάλανε ένα αστείο 3 ευρώ.
4: Ναι, αυτό το οποίο δεν το βλέπουμε όμως ποτέ στο πακέτο στην τιμή. Τελικά δεν έχει επιβληθεί αυτό. Μπράβο. Δεν το βλέπουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει.
6: Μπράβο, διότι έγινε ένα κόλπο από τους Ιταλούς και τους Ολλανδούς, γιατί έχουμε και αυτά. Που σου λέει, εμείς φτιάχνουμε μεταφορικές εταιρείες, θα μεταφέρουν δωρεάν αυτά τα πακέτα και θα πληρώνουμε εμείς τα 3 ευρώ. Άκου τώρα.
4: Ναι.
6: Επίσης, πήγα στη Δημαθία. Πρόσεξε. Και μου δείξαν οι άνθρωποι μια κινέζικη κομπόστα. Έκανε 50 λεπτά. Γιάννη, γυαλί, κομπόστα μέσα, έρχεται από την Κίνα και κάνει 50 λεπτά. Και μου λένε οι άνθρωποι, εμάς μας κοστίζει 2,5 ευρώ, 2,5 ευρώ,
4: ναι,
6: μόνο να τη φτιάξουμε.
4: Άρα πώς να αντιμετωπίσεις Κινέζους, δεν γίνεται.
6: Μπράβο. Η πρότασή μου λοιπόν τη Δευτέρα είναι να πάμε στα 9,99 ανά πακέτο,
4: ναι,
6: για να δεις εκεί πώς θα κλάψουν οι μανούλες. Διότι με φόραξε ο κύριος Τσαγκά.

0: αντιμετώπισης διαφθοράς.
1: Μπράβο. Ναι. 45 δισεκατομμύρια το χρόνο χάνονται από ευρωπαϊκούς πόρους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί να μην τα πάρει ο Έλληνας και να τα πάρει ο Κινέζος, Γιάννη μου.
0: Φυσικά πρέπει να τα πάρει ο Έλληνας.
1: Αυτό μπράβο,
0: ναι, είναι δεδομένο. Λοιπόν, τι άλλο, στεγαστικά δάνεια, ετοιμάζει πακέτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Κοίτα, είναι 6,5 δις. Έγινε μια μάχη στην Ευρώπη γι' αυτό. Μπράβο του. Το κατάφερε.
0: Θα είναι άμεση εφαρμογή στα μέτρα αυτά.
1: Ναι, θα είναι άμεση εφαρμογή. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Να βρεθούν σπίτια, Γιάννη. Αυτό είναι το θέμα. Να υπάρξουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να είναι διαθέσιμα σπίτια. Και επίσης έγινε και κάτι άλλο. Τρελό. Απίστευτο. Έδινε το κράτος επιδότηση για ανακαίνιση. Το ανακαίνιζε κάποιος και εκεί που έκανε 100.000 το δίνει 250. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, βέβαια. Με τα κλειστά κινήτα του δημοσίου θα γίνει τίποτα.
1: Ναι, γίνεται καταγραφή. Ο Πυρακάκης εδώ έχει
0: ακόμα
1: κάνει.
0: Ακόμα καταγραφή. 20 χρόνια καταγραφή γίνεται, ρε Γιώργο.
1: Να σου πω κάτι. 25 χρόνια μετρούσαμε τους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει κάτι να γίνει. 20 όμως.
1: Για τα ακίνητα. Πρέπει να γίνει κάτι, να τελειώσουμε. Γιατί υπάρχουν ακίνητα τα οποία αν το κράτος αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και για ίδιο όφελος αλλά και για κοινωνικούς σκοπούς, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Δήμος Αθηναίων το ξέρει ότι δεν έχει ούτε ένα διαμέρισμα για κοινωνική κατοικία.
0: Δικό του, ιδιότητα εννοείς,
1: Μπράβο. Ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα η Ευρώπη τι λέει? Έλα εδώ, Δήμαρχε, έλα εδώ, Περιφερειάρχη. Μπορείς να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο. Πάρ' τα λεφτά, βάλε ένα πολύ μικρό ενίκιο για την κοινωνική κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Και την προσιτή κατοικία για τους άλλους. Μαθαίνω ότι ο Νίκος έχει μεγάλα θέματα.
0: Ναι, θα τα διαβάσουμε μετά τις 3 το μεσημέρι και αύριο το πρωί αναλυτικά.
1: Έχει και μια αποκάλυψη. Τι ακολουθεί το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά από το απόγευμα και μετά που θα πάρουμε και την εφημερίδα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο,
1: καλά.
0: Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα Γιώργο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public. Έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική, κυρίως για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ακούστε, είναι ενδιαφέρον. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall εδώ στο Μαρούσι και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχω και αρκετά μηνύματα να διαβάσω. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου.

0: νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και καλό καλοκαίρι. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως τρέχουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε γιατί πάντα είστε ευγενείς και αποδέχεστε την πρόσκληση και σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την στρατηγική του πρώτου κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά, άκουγα τον κύριο Σιακαντάρη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, να ζητά να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δικό σας κόμμα, δεν σας ενδιαφέρει. Και το ΠΑΣΟΚ γιατί. Λέει ο κύριος Σιακαντάρης ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και ο κόσμος θεωρεί ότι είστε τοξικοί.
10: Αυτές είναι ανιστόρετες δηλώσεις και κάνουν και εντύπωση από πρόσωπα τα οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ λίγο καιρό πριν, όπως ο κύριος Σιακαντάρης. Βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση ότι ξέρω ότι ο κύριος Σιακαντάρης έχει γράψει κι άλλα. Το Μάρτιο έγραφε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά. Άφηνε ενδεχομένως ανοιχτά κι άλλα ενδεχόμενα. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια συνέπεια γενικότερα. Σε εκείνα τα οποία λέει και νομίζω ότι ο καθένας τον αξιολογεί και αξιολογεί αυτά τα οποία γράφει. Τώρα το βέβαια ότι αυτό το αναφέρει και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι ενδεικτικό και ακριβώς όταν λένε σε κάποιους ότι μπορούμε σαν πρόσωπα να συνεργαστούμε αλλά όχι σαν κόμματα. Αυτό ναι. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν αφορά εμάς.
9: Ναι, υπάρχει όμως μια τάση απαξίωσης και ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, απαξίωση του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ότι δεν θα κάνει περίπατο ο Μητσοτάκης και ότι εμείς, η Ελλάς και όχι το ΠΑΣΟΚ, θα πάμε για να νικήσουμε. Δηλαδή έχουν αντιστραφεί πλέον οι όροι, κύριε Τσουκαλά.
10: Δεν προκύπτει εδώ πουθενά ότι το κόμμα Ελλάς σήμερα, το κόμμα Ελλάς σήμερα δημοσκοπικά έχει ποσοστά περίπου εκείνα που είχε το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν.
9: Ναι.
10: Ωραία. Πριν δηλαδή το Μάιο. Άρα νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί ότι όταν η σκόνη ξανακάθει και ο κόσμος θα δει. Ποιος έχει πολιτικό σχέδιο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος αντιστοιχίζεται με κοινωνικές δυναμικές. Να σου πω ένα παράδειγμα στο θέμα των κόκκινων δανείων. Γιατί βλέπετε ότι ο Κομέλλας φοβάται να πει για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Δεν μπορώ να το δω γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που την κατήργησε. Άρα μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα το οποίο φοβάται να έχει ένα αντιπαραθετικό σχέδιο σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος. Ναι. Μπορεί να έρθει και να αντιπαραθεί τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα των συντάξεων ένα κόμμα το οποίο έχει κόψει το ΕΚΑΣ.
9: Ναι.
10: Νομίζω ότι εκείνη και η σαφήνεια και αυτό είναι και ο λόγος με τον οποίο βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αν δεχτώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, αν και υπάρχει ρευστότητα. Τι βλέπουμε, ότι υπάρχει μια μικρή επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας από όταν εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι αυτό που λέγαμε για ποιο λόγο είναι βολικός αντίπαλος. Όχι γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να αντιπαρατεθεί, αλλά γιατί επειδή έχει χάσει πάρα πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία και επειδή στην κοινωνία υπάρχει πλειοψηφικά η άποψη ότι έχει κρυθεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικός ναι. αντίπαλος.
9: Την άποψη που κατέθεσε η κυρία Λούκα Κατσέλη, που είναι ένα παλιό στέλεχος του Πασόκ, άσχετα αν έχει αποκομματικοποιηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια, για συμπόρευση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το Πασόκ και να αποφασίσει ο Ανδρουλάκης που θέλει να πάει, πώς τη βλέπετε?
10: Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιες προτάσεις είναι προτάσεις που λένε να γίνουν τα κόμματα συνιστώσεις κάποιου άλλου μορφώματος. Δεν είναι αυτή η συνεδριακή μας απόφαση.
9: Ναι, άμαστε, δεν είπε να συμπορευτεί το Πασόκ με την, την Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να υπάρξει μια συμπόρευση των δύο κομμάτων. Δεν διευκρίνησε ποιος θα είναι επικεφαλής.
10: Έχουμε μια συνεδριακή απόφαση που λέει αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο την πολιτική αλλαγή.
9: Ναι.
10: Πέτε, η Ελλάδα έχει κόμμα της κεντροαριστεράς. Έχει κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο. Έχει ένα κόμμα το οποίο έχει και ιστορία και πολιτικό προσωπικό. Ο στόχος για εμάς, ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο αγώνα όπως το κόμμα Ελλάς. Είδα το κόμμα Ελλάς προχθές, έβγαλε και μια ανακοίνωση κατά του Πασόκ. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αναδεικνύουμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία έχει σωρεύσει αυτή η πολιτική. Και στο θέμα της οικονομικής υστέρησης, και στο θέμα της παραγωγικής υστέρησης, και στο θέμα των κοινωνικών αναστατήτων. Αλλά και στο θέμα της γεωπολιτικής επανασύνδεσης. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Παγιάννη, ότι χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε την εξαιρετική πάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, όπως είδατε, καταδίκασε μετά από πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών και με την υπερψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας, όπως δρομολογούνται με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανέμενε ο Πρωθυπουργός να θέσει το ζήτημα της αντίστοιχης καταδίκης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μου κάνει εντύπωση που δεν το έκανε. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτη αλληλεγγύη. Ο ένας πρωθυπουργός
9: είχε. Νομίζω ότι έχει κάνει σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής. Έχει καταγγείλει την Τουρκία συνολικά η κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός.
10: Τώρα έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα και μόλις δύο μέρες πριν.
9: Πότε τώρα, τον Οκτώβριο το μετέθεσαν οι Τούρκοι. Δεν θα ψηφιστεί τώρα το καλοκαίρι. Το πάνω από Οκτώβριο και βλέπουμε.
10: Κύριε Παπαγιάννη, πριν δύο μέρες το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ψήφισμα ράπισμα κατά της Τουρκίας. Και είχε την επόμενη μέρα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θα περιμένετε ο πρωθυπουργός να θέσει το θέμα αυτό σε Ευρωπαίους ηγέτες?
9: Μάλιστα.
10: Και να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα καταδίκης Τουρκίας.
9: Η αλήθεια είναι ότι όσο δυνατότερα θέτουμε τέτοιου είδους θέματα που προσβάλλουν την εθνική μας αξιοπρέπεια και γενικότερα τα δικά μας σύνορα και την ιστορία μας ως χώρα, είναι καλό να τίθεται στο εξωτερικό.
10: Θέλω να πω ότι πράγματι μου έκανε και εντύπωση που τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Πάντως μην αποδίδουμε δόλο πάντα σε οτιδήποτε δεν συζητιέται στο Συμβούλιο Κορυφής.
10: Δεν βάζω θέμα δόλου. Είναι θέμα επάρκειας ή θέμα στάθμισης των ζητημάτων. Μάλιστα. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι κομβική σημασία.
9: Κάτι τελευταίο, θα προχωρήσει σε κανένα σημείο η αναθεώρηση συντάγματος, θα τα βρείτε πουθενά ή θα τα αφήσετε όλα και μετά τις εκλογές?
10: Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
9: Λέω, πώς άλλαξε κάτι
10: από τότε? Υπάρχουν άρθρα στα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και άλλα όχι. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι πρέπει η επόμενη βουλή αναθεωρητική να θέλει 180.
9: Μάλιστα. Άρα κάτι, όλα πάνε για μετά τις εκλογές.
10: Όμως κάτι, κύριε Παγιάννη, σημαντικό. Άρθρο 86. Γι' αυτό δεν συζητάγαμε τόσο καιρό ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με την πρόταση που κάνει δεν το αναθεωρεί. Κρατά την άσκηση ποινική δίωξη στη Βουλή. με απλή πλειοψηφία.
9: Πάνε λοιπόν όλα για μετά τις εκλογές.
10: Πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια.
9: Την καλημέρα μας,
10: κύριε Τσουκαλά. Δεν μπορεί να λες ένα χρόνο θα το αναθεωρήσω και να μην το αναθεωρείς.
9: Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουνά, είστε καλά. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε, παραχωρούμε σκυτάλι για το δελτίο στις 10 και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού για το επόμενο, μάλλον πιο επόμενο, για αύριο, Κυριακή, σε 7 η ώρα. Το επόμενο. Πήγαμε τη Βελεκίδη στο επόμενο. Εδώ έχουμε αύριο ξανά εκπομπή. Λοιπόν, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γκουίτκοβ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την πληροφορία μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή. Σύμφωνα με την ίδια, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάνερ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφαλεία της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτος βρίσκονται επιποδός, ώστε η μείωση να φτάσει στην αντλία ωφελώντας τον καταναλωτή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου απόδέσπο της Σφαίρας σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Νέο κύμα καύσεων απειλεί τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί να τραυματιστούν. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 της Τουρκίας. Στον άλλο αγώνα του τέταρτου ομίλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία και προκρίθηκαν στους 32 της διοργάνωσης. Για τον τρίτο όμιλο, πρώτη νίκη για Βραζιλία και Μαρόκο, που είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία ΙΤ 3-0 και Σκωτία Μαρόκο 0-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Δεν είναι όμως μόνοι τους, γιατί έχουν κόσμο και δουλειά.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης.
1: Ο Καραγευρέκης.
0: Σε αφήνω πάντα να το απολαύσεις το επώνυμο αυτό το οποίο αγαπάς.
1: Έτσι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων βεβαίως η Χρύσα Κλεισιώτη.
1: Η Χρύσα μας, εδώ το κορίτσι μας. Και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις και σημαντικές, καλοκαιρινές, χειμωνιάτικες, όλα.
0: Άσε τις εποχές, Νίκο μου, άσε τις εποχές της
1: ειδήσης. Τι γίνεται εκεί τώρα, μέλη στάξανε, μέλη στη Μελόνιο Τραμπ. Μέλη.
0: Τι μέλη. Εντάξει, είναι μια νέα αντιπαράθεση. Να θυμίσουμε κάποτε ότι ο Τραμπ, πριν από όχι πολύ καιρό, κάνα δύο χρόνια, έλεγε τα καλύτερα, η καλύτερη πρωθυπουργός, η καλύτερη πολιτικός. Παράδειγμα,
1: ηρωίστρια.
0: Ηρωίδα, κούκλα, νέα, βέβαια, πανέμορφη.
1: Είναι αυτό παράδειγμα για όλους μας, έλεγε.
0: Ναι. Τώρα είπε ότι τον
1: γιατί
0: παρακαλούσε, τον κυνηγούσε στους G7 για μια φωτογραφία.
1: Γιατί τον κυνήγαγε από πίσω τον πρόεδρο.
0: Ναι, για μια φωτογραφία.
1: Δεν πάει και γρήγορα τώρα. Τραμπ, βέβαια. Πάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίως τέτοιο πράγμα. Ναι. Και φυσικά τα πήραν στο κρανίο οι Ιταλοί.
1: Έκανε δήλωση εκτάκτος.
0: Πρωθυπουργός τους είναι.
1: Παιδί μου, έκανε η Μελόνι δήλωση εκτάκτος. Δεν νικετεύει κανέναν η Ιταλία,
0: ναι,
1: λέει. Ούτε εγώ.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν νικετεύει.
1: Με νικέτευε, λέει, και τη λυπήθηκα. Να κάνει
0: ναι,
1: να
0: καλά, ας μην λυπάται και κανένα. Να αφήσει και κανένα που να μην λυπάται ο Τραμπ, δεν πειράζει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω άντε ότι και αυτό να έγινε. Να του πει, ελά, πρόεδρε, να βγάλουμε. Πρέπει να το πει εσύ ότι μου είπε.
0: Θα με παρακαλούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Γιατί ξέρει, άμα βγάζει μια φωτογραφία με τον Τραμπ, αλλάζει και η όψη σου στον πλανήτη.
1: Αναλόγως.
0: Μάλλον έτσι το βλέπει ο Τραμπ. Θεωρεί ότι είναι πολύ, πολύ, δηλαδή, πολύ σημαντικό το να βγάλει κάποιο φωτογραφία.
1: Είναι με τον
0: του.
1: Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αναβαθμίζεσαι
1: είναι
0: πολιτικά, μπαίνει σε μια κολυμπήθρα και ξέρει, γίνεσαι άλλο πράγμα.
1: Αναβαθμίζεσαι τώρα. Θετικά αναβαθμίζεσαι. Αρνητικά αναβαθμίζεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα όπως το δει κανείς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πάντα μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά τώρα και αυτή η κυρία Μελόνι, είναι δυνατόν να τον κυνήγαγε από πίσω?
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι, δεν του πει, κύριε πρόεδρε, βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Πρέπει να αποφασίσει και ο Τραμπ τι είναι αυτή που είναι απέναντί του. Έτσι,
1: μου,
0: είναι καλή, είναι τώρα χρυσή, έχει τις χάρες ώρες. Δεν είναι καλή, δεν είναι χρυσή, δεν έχει τις χάρες ώρες.
1: Γιατί τα πήρε? Γιατί δεν τον βοήθησε τώρα κάτω με το Ιράν, δεν έστειλε τα καράβια κτλ.
0: Δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Και άλλοι ηγέτες.
0: Είναι άλλη χώρα, δεν είναι προτεκτοράτο.
1: Μα και άλλοι
0: είναι,
1: δεν έστειλαν.
0: Ναι, αλλά είναι και άλλη χώρα.
1: Μήπως με τη γίνεται τίποτα άλλο, μήπως.
0: Όχι, δεν είναι η στόχη του. Δεν
1: ξέρω,
0: είναι ο στόχος του,
1: δεν ξέρω,
0: κυρία Μελόνι. Δεν
1: η ρήξη πάντως υπονομεύει τη στρατηγική εξωτερική πολιτική της Μελόνι, λέει.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στις αρχές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Επειδή συμπληρώνει δύο χρόνια από τη δεύτερη φορά Τραμπ στην Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει δύο χρόνια.
1: Θα τα ξαναβρούν, μωρέ.
0: Από τη δεύτερη φορά. Καταλαβαίνετε.
1: Θα τα ξαναβρούν, έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το ρήγμα δεν είναι ούτε, δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι και πολιτικό. Εντάξει, τώρα τους χωρίζουν τα πάντα. Τους χωρίζουν τα πάντα.
1: Καλά, πολιτικά δεν ξέρω αν είναι τόσο.
0: Πολιτικό, όταν δεν.
1: Εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν είναι μακριά, νομίζω.
0: Ιδεολογικά όχι. Εννοώ πολιτικό διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, μωρέ, αναθεωρούνται οι σχέσεις, έτσι είναι οι ηγέτες. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Καλό θα είναι να μην είναι μία έτσι, μία αλλιώς, να έχουν ένα προσανατολισμό οι ηγέτες.
1: Καλά τώρα, ή συμβαίνουν αυτά σε προσωπικές σχέσεις.
0: Συμβαίνουν, να
1: λέει. Είναι προσωπική σχέση τώρα.
0: Να λέει είναι η καλύτερη πρωθυπουργός του κόσμου, του πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Του νου του γαλαξία και αλουνού γαλαξία και μετά να λέει με παρακαλούσε.
1: Ω, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Πού, για πες μου, δεν θυμάμαι κανένα.
1: Εδώ η Ελλάδα δεν είναι με την Τουρκία συνέχεια στα μαχαίρια. Και όμως, τη μία είναι κομιλφό, την άλλη είναι αυτό. Την
0: μα
1: άλλη
0: είναι σε άλλο επίπεδο, ρε Σινικό, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Εντάξει, ρε, θέλω να πω τώρα.
0: Εδώ είναι.
1: Οι ηγέτες, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι ηγέτες. Ναι. Δεν το ήξερα.
1: Για κάτσε τώρα.
0: Έτσι, μαθαίνω.
1: Άρα από τα μέλια στο φαρμάκι που είδα και έναν τίτλο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα επανέλθω. Κοίτα, μην δεις κανένα λαγοκέφαλο και πας να παίξεις μαζί του. Αυτοί οι λαγοκέφαλοι θα κάνουμε μπάνιο, δεν πιστεύω να έχουμε.
0: Καλά, δεν είναι τόσο πολύ. Είπαμε ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Δεν είναι τόσο πολύ για να φοβάται. Εντάξει, υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού.
1: Τι αύξηση πληθυσμού?
0: Τον λαγοκέφαλο.
1: Εδώ έχουν κάνει πανελλήνιο διαγωνισμό αλληλείας.
0: Και βάζουν και ειδικά δίκτυα, παίρνουν κάποια μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι παντού οι λαγοκέφαλοι, δεν έχουν βγει κοπάθη για παντού.
1: Αυτό λέω, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια.
0: Όχι, μην έχεις αγωνία. Μπες εσύ, βάλ το μαγιό σου.
1: Να πάω εγώ στο χωριό.
0: Αλλά Κωνσταντάρας και φύγε.
1: Να κάνω εγώ τον μπάνιο μου.
0: Τεντώσου πριν μπει στη
1: λίστα. Αυτό!
0: Τεντώσου τυχεράκια πάνω.
1: Ναι, αλλά έρχονται έξω λέει. Γιατί κάθομαι έξω-έξω, κάνω έτσι. Έξω-έξω.
0: Πλατσουρίζει.
1: Δεν πιστεύω να μου βαγκώσει κανένα πόδι.
0: Όχι, όχι, μην
1: έχει δει που έχει δύο δόντια, έχει τσακ.
0: Το έχω δει, το έχω δει. Δεν είναι και καρχαρία.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά.
0: Δεν είναι και καρχαρία.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Δεν είσαι στην Καραϊβική. Κάτσε, δεν είσαι στην Καραϊβική και έρχεται κάτι καρχαρία 5 μέτρα.
1: Είδαμε και καρχαρίε όμω.
0: Είδαμε. Ένα τρίμετρο.
1: Ναι.
0: Είδαμε. Ένα τρίμετρο. Μπήκε, βγήκε.
1: Να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μα. Ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά.
0: Μόνο σου λες, θέτεις το θέμα, μόνο σου θέτεις
1: ναι, την ψυχραιμία. Όλα λοιπόν, θα πάνε καλά.
0: Τι είναι, μαθήματα αυτογνωσίας ναι. και αυτοθεραπείας, κάνεις.
1: Λοιπόν, έχουμε λέει πρώτη εβδομάδα, λέει 20-26 Ιουνίου, Αλία Λαγοκέφαλου. Έχουν βγάλει στη Ρόδο διαγωνισμό. Όποιος κερδίσει και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει.
0: Έχουν χιούμορ και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
1: Μια χαρά. Ναι. Ελβετία, τι γίνεται τώρα με τη συμφωνία στο Ιράν, εσύ. Θα πάνε, δεν θα πάνε. Τι
0: πρόσεξε, κοίταξε. Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα γιατί μην ξεχνάμε και το μέτωπο του Λιβάνου. Γιατί φαίνεται ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τη Χεσμπολάχ να σταματήσουν οι εισβολές του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Ναι. Τώρα αυτό κατά πόσο θα τηρηθεί και τι θα γίνει παρακάτω δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα χώρο η διπλωματία για να προχωρήσει και να συζητήσει.
1: Πάει ο Βίτκοφ, λέει, από τον Τραμπ στην Ελβετία, να δει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Να έχει συνομιλίες.
0: Δηλαδή τον καιρό.
1: Με το Ιράν, επειδή μου
0: να πάει και το Ιράν όμως, βέβαια, γιατί δεν έχει τη διάθεση να πάει προς ώρα.
1: Ανεβλήθησαν τώρα.
0: Ναι. Προς ώρα, δηλαδή ο Βίτκοφ.
1: Η Χεσμπολάχ πάντως με το Ισραήλ, εντάξει. Προς ώρας, ανακοχή.
0: Ναι. Προς ώρας, αλήθεια είναι αυτό. Ανακοχή και είναι σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Γιατί αυτό ήταν και το πρώτο αγκάθι στην πρώτη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, γενικά, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές είναι ότι η συμφωνία του 2015 που την έκανε ο Ομπάμα με τον το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έκανε ο Τραμπ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 4 μήνες πόλεμου, χιλιάδες νεκρούς.
1: Που την έχουν πέσει οι Ρεπουμπλικανοί και οι δικοί του.
0: Και η οικονομία στα τάρταρα. Η παγκόσμια οικονομία στα τάρταρα. Ναι.
1: Είναι και ο Κούσνερ εκεί, ε.
0: Δεν
1: έφυγε από εδώ, πάει εκεί. Από την Αλβανία πάει στην Ελβετία.
0: Εντάξει, ο Τραμπ στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρεις ότι ο γαμπρός του είναι η συνέχεια του.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του και για τις ειδικές αποστολές είναι ο γαμπρός του πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπουργοί.
1: Είναι και ο Σέιχης, ο Μεχάμεν Μίν Αμπντουλχάν Αλθάνη.
0: Ναι.
1: Αυτός, ο κυρίως ο υπουργός εξωτερικών. Είναι και ο πρωθυπουργός, είναι ο Αλθάνη, έτσι. Και ο υπουργός του. Και θεωρώ ότι θα βρουν μια λύση. Ο Βανς δεν ξέρουμε αν θα πάει, λέει.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάει.
1: Εδώ έχουν πάει όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν πάει ενδιαφερόμενοι, ρε Σιρίζα. Έχουν πάει
0: 300
1: δημοσιογράφοι. Δεν έχουν δει άνθρωπο εκεί.
0: Χωρίς άνθρωπο.
1: Να μιλήσω, από μια καλημέρα.
0: 300 δημοσιογράφοι χωρίς άνθρωπο. Δεν έχεις ποιον να ρωτήσει.
1: Μα είναι δυνατόν. Κάθονται απ' έξω οι άνθρωποι.
0: Όλα τα διεθνή μέσα είναι εκεί και δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν.
1: Και βρέχει. Είδα χθες βροχηδόν.
0: Ναι. Είχε πολύ ισχυρή καταιγίδα, ισχυρότατη καταιγίδα.
1: Πάμε. Κρυώνουμε, βρεχόμαστε, δεν έχουμε να φάμε.
0: Κακουχίες τώρα. αυτός ο πληθυντικός δεν πήγες εσύ.
1: Λέω ρε, οι συνάδελφοι ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν. Ο Βάρς δεν θα πάει. Αλλά από τη στιγμή που πάει ο γαμπρός, δεν χρειάζεται να πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, αλλιώς ο αντιπρόεδρος υπογράφει κιόλας. Ο γαμπρός δεν υπογράφει.
0: Οι υπογραφές πέσανε τώρα. Οι πρώτες υπογραφές.
1: Έχουμε και ειδικές.
0: Μέχρι να στεγνώσει και το μελάνι, θέλει και λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Παρέλαβε και το Air Force One. Του δώσανε οι Καταριανοί καινούριο Air Force One του Προέδρου.
0: Το είχαν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φθαρεί το προηγούμενο και το έχουν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Βγήκε εκεί περήφανος από το Air Force.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, Νίκο.
1: Και προανήγγειλε λέει ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Αλλά πήλησε και το Ιράν εκ νέου από το Air Force One.
0: Στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχει το Ιράν. Στην ατζέντα υπάρχει. Ατζέντα δηλώσεων. Υπάρχει μια ατζέντα δηλώσεων γενικά
1: στους
0: πολιτικούς. Υπάρχει το κομμάτι Ιράν.
1: Είναι ένα Boeing 747, το δόρισε το Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούργιο Air Force One λοιπόν. Δεν διάβασα πόσο έχει, θα το βρω όμως. Θα πετάξει λέει πάρα την Ουάσιγκτον στις 4 Ιουλίου, το νέο αυτό
0: αεροσκοπικό. Την 4 Ιουλίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, θα δω εγώ πόσο κοστίζει. Πολύ ωραίο αεροπλάνο όμως.
0: Μα δεν το πλήρωσε, Νίκο.
1: Πασάνετα.
0: Τι αγωνία είναι αυτό, ναι.
1: Πασάνετα το ταξιδάκι σου.
0: Το πάω το μέσα. Ταξιδάκι μου.
1: Ε?
0: Άμα καταφέρω και πατήσω το ποταράκι μου μέσα, το πάω το ταξιδάκι μου.
1: Σόμπα, βρε, γιατί.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι $400 εκατομμύρια.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Το γαλάζιο χρώμα το είχε εμπνευστεί η Τζακλίν Κένετι που μπήκε στο Air Force.
0: Mm.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, που είναι αυτό
1: σαν... Καλό ρίζικο, καλό ρίζικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλό τάξη.
0: These broken wings and learn to fly again, learn to live so free. καλό ταξίδι να πάρει και καμιά καλή απόφαση. Να μην ταξιδεύει μόνο, δηλαδή να πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Πρόεδρος είναι αυτός, ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, επειδή είμαστε στο δεύτερο χρόνο, τελειώνει ο δεύτερος χρόνος ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων, ας το πάμε και παρακάτω.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ναι, ναι. Εργαλείο είναι το αεροπλάνο, δεν είναι να πάει να κάνει ταξίδι να ψυχεί. Θα σε πάμε στι Μπαχάμε.
0: Είναι σαν το πόσο κάνει.
1: Και το πόσο κάνει. Μια χαρά. Εργαλείο είναι και αυτό.
0: Εργαλείο,
1: θα φτιάξει σιγά σιγά.
0: Θα φτιάξει τι.
1: Σιγά, όλα θα φτιάξουν σιγά σιγά.
0: Πώς τη λένε και την παροιμία, τα πρώτα 60 χρόνια είναι δύσκολα. Ναι, τα έχουν περάσει αυτά τα 60 και ο Τραμπ και όλοι. Όχι, τα έχουν περάσει πάντως τα 60.
1: Ο Τραμπ τα έχει περάσει. Ναι. Τα 80 τώρα.
0: Ναι, τα κλείσε.
1: Είπε η Ζόζεφιν, λέει, ότι αν ο Νίνο μου έκανε πρώτα σιγά μου, θα έλεγα ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το διάβασα.
0: Δεν ξέρω αυτό το δεσμό και αυτέ τι λεπτομέρειε.
1: Το χάσε. Το χάσε.
0: Εγώ το χάσα. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση, Νίκο. Εγώ τι κάνω.
1: Ναι, αλλά ξέρει τώρα, όταν το λες αυτό, είναι σαν να του λες, κάνε μου πρόταση. Δεν θέλω. Θα δούμε πότε θα.
0: Τι δεν θα δούμε.
1: Μα βγαίνει δημόσια και λε, άμα μου κάνει τα πόδια.
0: Μα τη ρωτήσανε. Μπορεί να τη ρωτήσανε. Θα λέγατε ναι.
1: Τώρα αυτά. Λέγονται, αφού το πελέγονται.
0: Αμα θέλει να παντρευτεί η Νίκο μου η κοπέλα.
1: Ναι, αλλά μην τον ζορίζεις και τον άλλον. Μα βγαίνει και λες, αν μου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο, θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω. Θα δούμε.
0: Πρόσεξε, ρωτάω εγώ. Θα έλεγε ναι, άμα σου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο. Ναι, θα έλεγα ναι.
1: Μα θέλω
0: να
1: το παντρευτώ.
0: Ναι, αυτή είναι η απάντησή τη.
1: Μήπως το μόνη, δεν ξέρω, θα το διαβάσω.
0: Γιατί μόνη τη στήθηκε μπροστά στι κάμερε και είπε καλησπέρα, θα ήθελα να σα πω ότι άμα μου έκανε.
1: Θα ήθελα να παντρευτώ τον Νίνο.
0: Ναι. Ότι νοιάζεσαι ότι για το στρίμωγμα του Νίνο στο θέμα του γάμου.
1: Μα είμαι και τα σακοινωνικά, εγώ όπως ξέρεις.
0: Ναι, είσαι άχαστος, αλλά λέμε ότι το νοιάζεσαι για το γάμο του Νίνο με σοκάρει πάντα.
1: Μη μου πεις εμένα για πολιτικά, οικονομικά και τέτοια.
0: Τίποτα.
1: Δώσε μου κοινωνικά και πάρε μου την ψυχή. Στο λέω να το ξέρεις. Να σου πω, έκανε μια δήλωση πολύ ωραία ο Τζον Μποντζόβι.
0: Ναι.
1: Και λέει το ότι έγινα φίλος με τον Μπρους Πρίστινγκ είναι ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία δήλωση αυτή.
0: Να τιμάς και τη φιλία σου.
1: Έτσι, πολύ ωραία δήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Τζέισον Μωμόα ερωτευμένος με ένα κορίτσι, την Αρχώνα λέει.
0: Τους είδα και αυτούς. Κορίτσι.
1: Την Αρχώνα. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Και ο Μωμόα, ωραία, μ' αρέσει, είναι καλός άνθρωπος πρέπει να είναι, είναι γελαστός.
0: Χάνω και εγώ τα λόγια μου.
1: Κάτσε, μην τα χάσει καλέ. Γιατί.
0: Τι να πω για το
1: δεν φαίνεται καλός άνθρωπος ο Μωμόα που είναι χαμογελαστός.
0: Ναι,
1: και
0: γενικά
1: τέτοια.
0: Από μακριά καλός φαίνεται, Νίκο μου. Δεν ξέρω άνθρωπος. Και κακός να ήταν, δική του σχέση είναι.
1: Εντάξει,
0: η κοπέλα, πώς την είπες.
1: Αρχώνα.
0: Η Αρχώνα, δική του σχέση είναι. Δεν δική.
1: Καλά, δική δεν είπαμε να. Στου δύο τρίτου δεν χωρεί. Μην πα, εσύ κάτσε εδώ.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ στην άκρη.
1: Ναι. Είναι πολύ ερωτευμένος, λέει. Πήγε στο κόκκινο χαλί με την Αρχώνα, άντρια Αρχώνα. Και φέρονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και μπράβο του.
0: Μπράβο, Νίκο, μπράβο.
1: Α, και φιλή στην κάμερα. Είχαμε και φιλή.
0: Δεν κρύβονται πια. Δεν κρύβουν τον ερωτά του.
1: Όχι, γιατί να
0: εσείς
1: το κρύβουν.
0: Εσείς που κάνετε κοινωνικό ρεπορτάζ, το ξέρετε. Μια υπάρχει τίτλο Δεν κρύβουν τον ερωτά. Θυμάσαι του τίτλου.
1: Και ωραίο φόρεμα φοράει το κορίτσι.
0: Είναι ολόκληρο.
1: Εντάξει, ολόκληρο. Ολόκληρο τώρα κι εσύ. Αναλόγως πώς το σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Ολόκληρο, Νίκο. Με
1: ολόκληρο
0: μανίκια,
1: είναι.
0: Με
1: μανίκια. Μανίκια δεν έχουν. Καλοκαίρι είναι. Και πλάτη λίγο έξω, μην υδρώνουμε.
0: Καλύπτει την κοιλιά.
1: Καλύπτει
0: το στήθος.
1: Εντάξει. Τα καλύπτει όλα. Μια χαρά είναι. Μην ανησυχεί. Η Anne Hathaway την είδα έγκυο στο τρίτο παιδάκι της. Πάρα πολύ καλά, να είναι καλά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Είναι τρομερή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία και έχει ωραία προσωπικότητα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ξεχωριστή.
1: Έχουμε και τον συνάδελφο τον Νιφλή, δεν ήξερα ότι θα δώσει συνέντευξη. Μάνος Νιφλής με την Ελισάβετη Μουτάφη, τη γυναίκα του. Λέει ο Μάνος, στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές τις σκηνές. Εντάξει.
0: Κάθε
1: άντρα, ρε παιδί μου.
0: Θα αναλύσουμε και τους συναδέλφους τώρα.
1: Αλλά δουλειά. Εντάξει, είναι με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραίο.
0: Ζηλεύει.
1: Αρχικά λέει με ενοχλούσαν οι ερωτικές σκηνές της, βλέποντάς το λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πως λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε και έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Είπε στο The Love Debate ο Μάνος. ο Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του πάνω από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα βοηθήσουμε, λέει, για τις διαπραγματεύσεις, αν χρειαστεί, στα στενά, για τα στενά του ορμού.
0: Ναι,
1: τα στείλουμε.
0: Είπε και για το θέμα των καυσίμων, έτσι. Ναι. Για την υποχώρηση στην Αγγλία.
1: Πιστεύω να το δω στην Αγγλία, είπε. Αυτό ναι. Είναι η ουσία του.
0: Ναι, αυτό που μας είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ότι περιμένει να γίνει άμεσα. Όπως άμεσα ανεβαίνει και ανεβαίνει πριν ανέβει η διεθνή τιμή. Έτσι να κατέβει και άμεσα. Νομίζω είπες εσύ ότι χτες είχε κατέβει αρκετά στα παρατήρια καυσίμων.
1: Και η μέση τιμή έχει κατέβει.
0: Και στα παρατήρια, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Από τις 18 Μαΐου μέχρι σήμερα έχει κατέβει. Ήταν χτες 1,96, 6, 16 λεπτά. 17.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να πέσει κι άλλο όμως, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να πέσει αρκετά άλλο.
1: Ήταν η μέση τιμή, νομίζω, 75, 76.
0: Ναι.
1: Τόσο. Πρέπει να πέσει.
0: Θα πέσει κι άλλο.
1: Για να δούμε. Λίγη τη Δευτέρα προθεσμία για τα ακαθάριστα. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη ξεκινάνε τα πρόστιμα. Δευτέρα τελειώνουν.
0: Ναι, μας έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός. Έχει προχωρήσει. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχουν δηλωθεί. Γιατί θυμάσαι όταν βγάλαμε τον αρμόδιο υπουργό, ήταν τουλάχιστον 400.000 κάτω σε σχέση με πέρσι αυτά που είχαν δηλωθεί.
1: Τα δηλωμένα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν 400.000 κάτω. Δηλαδή πέρσι νομίζω ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γιατί ήταν μεγαλύτερη περίοδος, 700.000 αυτά που δηλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Φέτος ήταν 350, 400.
1: Α,
0: ήταν πολύ λίγα, ήταν πολύ λίγα.
1: Ναι.
0: Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Α,
0: να χάθηκε η γη.
1: Ποιος μου έκλεισε το ίντερνετ?
0: Εγώ.
1: Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση. κατέβασε το ρελέ. Έχω μια πολύ ωραία είδηση για τον Bad Bunny. Θες να τον γνωρίσω? Να στείλω mail? Όχι, θα τον κάνω φίλο στο Instagram.
0: Νίκο, να πούμε και μια κουβέντα για αυτά που μας είπε η Τζόρτζια, η συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Στη Δεδάλου, στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένας ο δρόμος ο οποίος πιάνει και Παλαιοφάλιρο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα. Από την περασμένη Τρίτη δεν έχουν νερό. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν από την Τρίτη νερό. Και σήμερα έχουμε Σάββατο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αν δεν έχουν νερό μέσα στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, δεν έχουν νερό.
1: Αλλού.
0: Φαντάσου τι γίνεται. 5 μέρες, Νίκο.
1: Καλά, 5 μέρες τι κάνει η ΕΙΔΑΠ?
0: Δεν
1: έχει ενημερώσει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενημερώσει, παίρνουν τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν έχουν ενημερώσει η ΕΙΔΑΠ. Μα κάνει δουλειές, μα αλλάζει αγωγούς.
0: Και τι θα κάνω εγώ, Νίκο, πού να πάω? Να πάω να πάω
1: δηλαδή,
0: στο Παλαιοφάλιρο. Βγήκαν
1: 5 μέρες.
0: Όχι, έχουν πάει και παίρνουν αυτές τις εξάδες τα νερά τα μεγάλα. 5 μέρες δεν έχουν νερό.
1: Μπάνιο, πώς κάνει ο κόσμος, πώς μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σπίτια, σε άλλα σπίτια.
1: Πάει δίπλα.
0: Βέβαια, τι να κάνεις. Είναι όλος ο δρόμος.
1: Πώς πηγαίνουν στον Άγιο
0: Δημήτριο. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο. Φτάνει μέχρι το Παλαιοφάλιρο, είναι ο δρόμος της Αγίας Βαρβάρας.
1: Ρε παιδιά, ας κάνει κάτι η ΕΙΔΑΠ, τώρα μας ακούει κανένας.
0: Είναι πολλές ημέρες, ρε παιδιά. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τέλος πάντων, θα πάρουμε και τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρει φέχρι ο Βόλ.
1: Μάλιστα. Bad Bunny, Bad Bunny. Περίμενα να πω αυτό, ρε Γιάννη μου. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Σε περιοδίες. Αυτή είναι η γαμπρή.
0: Εμένα θα πάρει ο Bad Bunny.
1: Γιατί να μην σε πάρει εσένα?
0: Γιατί, αν το ψεύδι δεν
1: τσάει. Τι παίρνουμε, αλλά τι δίνουμε κιόλας, αυτό θα του πω.
0: Τι παίρνουμε.
1: Να γαμπρός. Νέο παιδί, ωραίο. Με 1 δισεκατομμύριο στην τσέπη. Έχει. Για μια ώρα ανάγκης.
0: Για μια ώρα ανάγκης, για να.
1: Αυτά είναι λεφτά.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: τώρα ναι. Πάμε 20 ευρώ από εδώ, 30 ευρώ από εκεί.
0: Και δώσε μου, ναι, έχεις τίποτα ψηλά για να φύγω?
1: Έμα είμαι δυνατό.
0: Έχεις κανένα ψηλά για να φύγω? Όχι.
1: Καλώς τον Bad, φίλος μου, τον Bad Bunny, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: όσοι έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια είναι φίλοι μας.
0: Εντάξει,
1: πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή, και την προηγούμενη, και την προπροηγούμενη, και την προηγούμενη.
8: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, ενώ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Σήμερα σχεδιάζει να μεταβεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της δίκης για τον θάνατο 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Εκπνέει τη Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Κέρκυρα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 28 στην Πάτρα.
6: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Ριζούπολης και στο κέντρο της Αθήνας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας και βουλευτής νοτίου τομέα, σας παρακαλώ.
0: Επειδή έρχεται η ώρα, μήπως έρχεται.
2: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, αλλά
1: να το
2: λέμε. Θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και είναι και δύσκολη, είναι και δύσκολη περιφέρεια, ε.
2: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Και με την ευκαιρία μου το λέτε αυτό, σας περιμένω τη Δευτέρα το βράδυ. Έχουμε μια βραδιά με όλους τους πολίτες του νοτίου τομέα στο Πεναρούπια, στον Άλιμο, εν ώψη του καλοκαιριού. Θα αρχίσουν να φεύγουν πολλοί με τις άδειες, οπότε θα πούμε και τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Σωστό. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εδώ για αυτά που έχουμε αναλάβει.
0: Είστε σε απόλυτες διεργασίες από ό,τι βλέπω. Εκλογικές διεργασίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Έτσι,
2: δεν είναι. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα που είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση 4-5 φορές το μήνα να μην πάω στις γειτονιές που οι πολίτες με εξέλεξαν, δεύτερο μάλιστα, με 50.000 ψήφους. Και να μην είμαι κοντά τους να συζητώ τα θέματα, τα προβλήματα, τι κάνουμε, τις γνώμες, τις κριτικές τους, τα πάντα. Έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και εγώ, όπως ξέρεις, στο νότιο τομέα.
0: Ναι, γιατί εκλέγεσαι και εσύ, καρδούλα
1: μου. Όχι, βρεμένο εκεί. Εγώ βλέπω, ακούω συνέχεια, λέει, θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Δάφνη. Θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Λιούπολη. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι
0: όλο, ετοιμάζεται ο υπουργός.
1: Όχι, ότι όλο τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει συνέχεια και κάνει συναισθιάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Να είμαι ειλικρινής.
0: Για να πούμε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κάποτε πρωταγωνιστούσατε στις εκλογές από άλλο μετερίζει. Τώρα φαίνεται ότι και το δικό σας Υπουργείο είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές. Η ακρίβεια θα κρίνει τις εκλογές.
2: Η ακρίβεια δεν είναι ειδικότητα και ιδιότητα που έχει σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρία Βυζόκλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάποιοι κάνουν ηθελημένα. Η ακρίβεια είναι το πρόβλημα του κόστου ζωής και το πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αν συγκρίνει το μισθό που παίρνει κάποιος με τις τιμές που πληρώνει για να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα το πρόβλημα αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και το σύνολο των Υπουργείων. Και αν κάποιος μου έλεγε ότι τι είναι το πιο σπουδαίο για να αντιμετωπιστεί αυτό, το πιο σπουδαίο είναι να παίρνουν οι άνθρωποι καλύτερους μισθούς.
1: Η αύξηση των εισοδημάτων.
0: Άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή πάει.
1: Αύξηση εισοδημάτων.
2: Μισό λεπτό. Ούτε αυτό θα σας το πω έτσι. Σας ξαναλέω. Όλη η κυβέρνηση έχει την ευθύνη του να κάνει μια πολιτική που να παράγεται περισσότερος πλούτος, ο πλούτος να αφορά όλους τους ανθρώπους, να γίνονται περισσότερες δουλειές και τα παιδιά μας να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μένουν στην Ελλάδα. Είναι ένα πακέτο. Μία η κυβέρνηση, όλοι μαζί προχωράμε, άρα δεν είναι θέμα ενός Υπουργείου όλα αυτά.
0: Επειδή ξέρετε, η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάνε και το δικό σας Υπουργείο είναι στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εργασίας, είναι η ακρίβεια.
1: Είναι και τις βενζίνες όμως.
0: Ναι, είναι και βενζίνες. Σωστό.
1: Είναι το πολύ βασικό αυτό. Για μένα η ενέργεια είναι το βασικότερο ίσως.
2: Η ενέργεια είναι ένα θέμα που ξέρετε που σχετίζεται με το Υπουργείο Ενέργειας. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι όταν ανακοινώσαμε τα μέτρα του πλαφών. Και θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα γιατί στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αμέσως συνεδριάσαμε, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και βάλαμε 12 λεπτά του ευρώ πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα βενζινάδικα. Δεν μπορούν να πουλήσουν πάνω από τόσο. Και δεύτερον, επιδοτήθηκε το ντίζελ με 20 λεπτά του ευρώ το λίτρο, τα οποία τα πληρώνει το κράτος. Αυτός είναι ο λόγος που κρατήθηκε η τιμή της 95άρας βενζίνης και του τίζελ σχετικά χαμηλά και πάντως αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, αλλά το ότι στη δική μας βενζίνη έχουμε και τους υψηλότερους φόρους.
1: Αυτό με τους φόρους κάτι πρέπει να γίνει πρώτον. Δηλαδή πρέπει να μειωθούν οι φόροι.
2: Λεπτό.
1: Δεν ξέρω πού θα βρουν τα λεφτά, γιατί ακούω πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε για τους φόρους.
2: Ναι, ακούστε με λίγο γι' αυτό. Ξέρετε, πολύ με είχε προβληματίσει και με έχει προβληματίσει αυτό. Αλλά ακούστε δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα σκεφτούμε. Μάλιστα, να είχαμε μικρότερο ΦΠΑ. Καταρχήν σε μια χώρα τόσο τουριστική όσο είναι η δική μας και επειδή τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουμε εμείς και τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουν οι τουριστές, η απώλεια εισοδήματος που θα είχαμε από ξένους, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν έρθει ως τουρίστες εδώ, ήταν τεράστια. Χαράμε δισεκατομμύρια από αυτό. Δισεκατομμύρια τα οποία τα πλήρωναν άλλοι. Τα πληρώνουν άλλοι. Και αυτά τα λεφτά τα ρίχνουμε είτε για να στηρίξουμε πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, είτε για να καλύψουμε το τεράστιο χρέος που έχουμε, γιατί κάποια κάθε σοβαρή οικογένεια πιστεύω, το ίδιο πιστεύω ότι κάνουμε όλοι μας οι οικογένειές μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας τεράστια χρέη. Δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον τους. Και επειδή η Ελλάδα πριν 15 χρόνια χρεοκόπησε και επειδή είχαμε το υψηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ, αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει να μειώνουμε το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη. Αυτά αφορούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα και τα πιο φτωχά. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας και όχι μόνο τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζουν το μήνα τα νοικοκυριά. Δηλαδή, έχετε δίκιο, μπορεί λοιπόν, μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι βασανιστική.
2: Εδώ λοιπόν ήρθαμε και εκτός από αυτά που κάνουμε για να φέρνουμε δουλειές και να φέρνουμε επενδύσεις, έχουμε κάνει απίστευτες παρεμβάσεις που δεν τις έχει ξαναγίνει καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν και καμία στην Ευρώπη. Και θέλω να σας αναφέρω δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ότι βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των εταιριών της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ ως προς το 25. Εάν δεν είχαμε βάλει αυτό το πλαφόν, οι τιμές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες και ο πληθωρισμός τουλάχιστον στα τρόφιμα θα ήταν 3 με 4 μονάδες επάνω.
1: Και τους πονάει όμως λίγο, τους πονάει λίγο το πλαφόν από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τους πονάει λίγο, για να μιλάμε ειλικρινά.
1: Τους πονάει, αλλά ναι, η αγορά...
2: Επίσης, επειδή έχω ακούσει και τους δυο σας στις εκπομπές σας και καλά κάνετε να λέτε περισσότερους ελέγχους, για να γίνονται έλεγχοι πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που να δίνει τη βάση των ελέγχων. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν στα κέρδη τους, τι σοι έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνουν, για ποιο πράγμα? Η έννοια εσχροκέρδεια δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να νομίζει ότι θέλει γύρω από αυτό το θέμα. Βάλαμε πλαφόν. Όποιος υπερβαίνει το πλαφόν και παραβιάζει τον νόμο, υπόκειται στον έλεγχο και στα πρόστιμα, τα οποία μπαίνουν, εισπράττονται και πιστέψτε με ότι είναι, λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αποφεύγονται τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Το θεωρώ εξαιρετικά
1: δηλαδή,
2: σημαντικό αυτό.
1: Δηλαδή, να ρωτάμε και πόσο κάνει δηλαδή, πόσο κάνει το κάθε προϊόν. Έχουμε εδώ μια πλατφόρμα τώρα.
2: Αυτό.
1: Γιατί εμείς νομίζαμε ότι αυτή η πλατφόρμα, εγώ αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει από τις καταναλωτικές οργανώσεις χρόνια πριν.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν έχει γίνει.
2: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ήρθε τώρα.
2: Μα τι σοή δουλειά κάνει μια καταναλωτική οργάνωση, αν όχι αυτή? Θα έπρεπε εκείνη να παρακολουθεί και συστηματικά να αναφέρει στον κόσμο και οι πολίτες. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όποιοι πάμε να ψωνίσουμε για την εβδομάδα ή για το μήνα, που μας συμφέρει να αγοράσουμε. Γιατί όταν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα, ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμή για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτά είναι απλές αλήθειες που τις έχουμε βιώσει όλοι.
0: Ναι, αλλά δεν αγγίζει το πυρήνα του προβλήματος. Είναι χρηστική, διαπιστώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, διαπιστώνει το πρόβλημα η πλατφόρμα, αλλά ο καταναλωτής τι κερδίζει από αυτό?
1: Στη σύγκριση.
2: Με τη γνώση του, κυρία Βυζόπουλο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω.
1: Στη σύγκριση,
0: η καταπολέμηση της ακρίβειας, το πρόβλημα το ίδιο παραμένει όπως ήταν.
2: Θα σας είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αν ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, πουλιέται 2 ευρώ και στο άλλο 1,5, εάν μπει μέσα στην πλατφόρμα θα το δει. Εάν λοιπόν, ενώ το έχεις δει και το γνωρίζεις, πας και αγοράζεις από αυτό που κάνει 2 ευρώ, τότε μην περιμένεις να πέσει ποτέ αυτή η τιμή.
1: Καλά.

0: καινούριο.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά βλέποντάς το όμως, κύριε Υπουργέ, τρελαίνομαι εγώ λιγάκι με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Ακούστε κάτι. Καταρχήν με ρώτησαν οι κατασκευαστές της πλατφόρμας, λέει, καλά, και αν βγαίνει ότι σε κάποια προϊόντα είναι ακριβότερα εδώ από την Ευρώπη. Μα λέει, αυτό με ενδιαφέρει, λέμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάτι. Θέλουμε να δείχνουμε την πραγματικότητα. Αλλά και για κάθε προϊόν, κύριε Ρογκάτου, υπάρχει λόγος εάν είναι φθηνότερο ή ακριβότερο από την Ευρώπη. Και σε αυτό θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, επαναλαμβάνω το πλαφόν. Το πλαφόν κέρδους επιτρέπει στην ανεξάρτητη αρχή διάφορους προμηθευτές προϊόντων, χονδρέμπορους, να τους βάλει στη θέση τους να κάνει ελέγχους και αν έχουν παραβεί το ποσοστό κέρδους που πρέπει, να τους βάλει πρόστιμα. Επομένως, το να γνωρίζουμε ότι είναι προϊόντα κάποια ακριβότερα από την Ευρώπη είναι χρήσιμο σε όλους και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και επίσης, επειδή αυτό το κάνουν και διάφορες πολυεθνικές, σας θυμίζω ότι πριν 15 ημέρες μια πολυεθνική έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμα στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, επειδή πολλοί λένε καλά και τι είναι 3 εκατομμύρια για μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Η δυσφήμιση που τρώει μια εταιρεία όταν ανακοινώνεται ότι έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο είναι πολύ μεγάλη. Και εν πάση περιπτώσει.
2: Τα στατιστικά τι δείχνουν, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε εικόνα για τα στατιστικά, τι χρησιμοποιούν, την πλατφόρμα, τι εικόνα έχετε από αυτό και πολύ, τι γίνεται με τις τιμοληψίες. Γιατί έλεγε ο Νίκος προχθές ότι.
1: Αυτό.
2: Υπάρχουν κάποιες τιμές που είναι παλιές.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ, να βάζουν τις καθημερινές τιμές. Γιατί ξεκίνησε η πλατφόρμα με παλιότερες τιμοληψίες, τώρα όμως πρέπει καθημερινά να ανανεώνεται αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Ρογκάκο, την όλη διαχείριση της υπόθεσης την έχει η διοικητής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Τσακάρη, η οποία με ενημέρωσε χθες το βράδυ ότι είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Συνεπώς.
2: Έχει κόσμο, έχει προσέλευση.
0: Έχει τεράστια προσέλευση ανθρώπων που ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι νοιάζονται ούτε να υπερθεματίζουν για κάτι ούτε να κάνουν κριτική. Αλλά αν αυτό το πράγμα δουλεύει στη ζωή τους και τους προσφέρει μια υπηρεσία.
2: Καλά, έγινε τεράστια συζήτηση ακόμα και για το κόστος της πλατφόρμας. Αν μπορούσαν να πέσουν αυτά τα χρήματα στο να μειωθούν οι τιμές. Έγινε μια τεράστια συζήτηση αυτή την εβδομάδα.
0: Έχουν υποθεί απίστευτα ψέματα γι' αυτό. Ντροπή τους. Ντροπή τους όσοι το κάνουν ή είναι άσχετοι ή είναι γκεμπελίσκοι. 100.000 ευρώ έχει κοστίσει αυτό το ψηφιακό προϊόν. Και αν βγείτε και ρωτήσετε στην αγορά, θα σας πούν ότι τέτοιου είδους δουλειά είναι σαν να είναι δωρεάν.
1: Τώρα μιας και μιλάμε για τα...
0: Μισό λεπτό, γιατί θα είστε και εσείς στην αγορά και γνωρίζετε. Είναι ντροπή όσοι είπανε ψέματα γύρω από αυτό το θέμα να συνεχίζουν αυτό το βιολί και να κοροϊδεύουν τον κόσμο μες στη μούρη. Είναι ντροπή τους. Είναι πολύ φτηνή η πλατφόρμα σε σχέση με αντίστοιχα ψηφιακά προϊόντα που έχουν φτιαχτεί και σε ελληνικά υπουργεία και στην ιδιωτική αγορά και παντού στον κόσμο. Ναι. Και είναι από μία startup επιχείρηση νέων παιδιών Ελλήνων από την Πτολεμαϊδα. Δεν φέραμε ούτε κανένα μεγάλο μαγαζί, ούτε κανένα πολυεθνικό μαγαζί, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιον. Το έφτιαξαν νέα παιδιά από την Πτολεμαϊδα, από τη Δυτική Μακεδονία. Ας μπει τέλος στην κρίνια και στις κουταμάρες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν είπε κανείς ότι με αυτό θα λύσουμε πια όλα τα προβλήματα της αγοράς. Για όνομα του Θεού, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες. Αυτό είναι.
1: Για πάμε λίγο στα πολιτικά μας τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ βλέπουμε το Πασό καλά. Λέει ότι δεν κάνετε να φύγετε κτλ. Βλέπουμε όμως και τον Τσίπρα που λέει ότι παιδιά, εδώ και εμάς αντίπαλός μας είναι η Δημοκρατία. Εμείς ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε. Να προχωρήσουμε, ο Τσίπρας λέει, μαζί σε κάτι καινούριο.
0: Ναι, να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας και την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση να κλείσει και τις τράπεζες, γιατί αυτό είχε πει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα στον
2: Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Στον έγκλητο συνάδελφό σας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι μετά η νιουσλή δεν έκλεισε την πρώτη μέρα τις τράπεζες. Να τις κλείσει τώρα.
2: Γιατί έτσι φύγαν λεφτά, πολλά λεφτά.
0: Να τις κλείσει τώρα τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Τώρα, αν είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν, θα αποφασίσουν. Εμείς τους εγγυόμαστε μια πιο σίγουρη πορεία για να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα στη χώρα και να βελτιωθούν για όλους τους Έλληνες και να διασφαλίσουμε την ισχύ και την ασφάλεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

0: εξωτερικό, ο κύριος Τσίπρας τους εγγυάται την επανάληψη του πειράματός τους. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν. Του πειράματός του.
1: Μάλιστα.
0: Δικού του πειράματος που οδήγησε τη χώρα παρακάτω στην πανολεθρία. Παρακάτω στην έξοδο από την Ευρώπη, στις κομμένες συντάξεις, στους κομμένους μισθούς και στις κλειστές τράπεζες.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό στην εκδήλωσή σας εκεί. Να
0: περιμένω Δευτέρα βράδυ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση. Καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Αυτή την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε και τυρί, άλλοι νέες τάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει τον διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές, συμβουλές από την ένα ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό λοιπόν παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία σε 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Άργο Σαλονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά. Πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πολλά και σημαντικά.
1: Ειδήσεις, πάμε. Χρύσα Κλητσιώτη.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουρούι.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά, όπου κάθε Σάββατο στις 11 ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που δεν έρχονται απλά και μόνο για να μας διασκεδάσουν. Έρχονται για να μας κοιτάξουν στα μάτια. Να μας θυμίσουν πως πίσω από τις λέξεις που δεν υπόθηκαν, πίσω από τις σιωπές που κράτησαν χρόνια, πίσω από τις βεβαιότητες που χτίζουμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, κρύβονται αλήθειες που απλά περιμένουν τη δική τους στιγμή για να βγουν στο φως, για να ανθίσουν. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε μέσα από το θέατρο και θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο όπου η απώλεια συναντά την κατανόηση, όπου ο πόνος αναζητά χώρο για να μεταμορφωθεί σε διάλογο και όπου η ανθρώπινη ψυχή δοκιμάζεται απέναντι σε όσα φοβάται περισσότερο, το άγνωστο, το διαφορετικό, την ίδια την αλήθεια. Αφορμή της συνάντησής μας είναι το Χελιδόνι, το σπουδαίο έργο του Γκιλιέμ Κλούε, που θα παιχτεί σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Μια παράσταση που δεν δίνει εύκολες απαντήσεις, αλλά ανοίγει δύσκολες και αναγκαίες συζητήσεις για την αγάπη, τη βία, τη συγχώρεση, τη μνήμη, τη δύναμη που χρειάζεται τελικά ένας άνθρωπος για να συναντήσει τον πόνο του άλλου. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του In Κεφαλονιά δύο ξεχωριστούς δημιουργούς που δίνουν ζωή σε αυτή την παράσταση. Είναι ο κύριος Κυριάκος Μαρκάτος και ο κύριος Αντώνης Παπανικολάτος. Μαζί τους θα γνωρίσουμε όχι μόνο το έργο, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτό. Τη διαδρομή τους, τη σκέψη τους και όσα ανακάλυψαν μέσα από αυτή τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Νοερά μαζί μας σήμερα θα βρίσκεται και η κυρία Μαρία Τσιμά, η οποία συμμετέχει στην παράσταση, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι στην παρέα μας. Καλωσορίσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε για λίγο τη βαβούρα της καθημερινότητας έξω από το χώρο μας και συζητάμε για μια θεατρική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα και αύριο στο Αργοστόλι, ένα σημαντικό έργο. Και θα μιλήσουμε τώρα για όλα αυτά με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους, αφού τους καλωσορίσουμε. Αγαπητέ Κυριάκο και αγαπητέ Αντώνη, καλωσορίσατε στο ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε πρώτα μια έτσι, εισαγωγική συζήτηση για να γνωριστούμε καλύτερα με τους καλεσμένους μας, να τους γνωρίσουμε λίγο περισσότερο και ας ξεκινήσουμε με τον Κυριάκο. Ρωτώντας τον, αν έπρεπε να συστηθεί σε κάποιον που δεν... Κυριάκο, κάποιος δεν σε έχει δει στο θέατρο και δεν σε γνωρίζει, τι θα του έλεγες για σένα?
1: Τι θα του έλεγα? Θα του έλεγα ότι είμαι ο Κυριάκος, ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ.
0: Έχεις μεγαλώσει το Αργοστόλι, έτσι?
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Εδώ πέρα περνάω το χρόνο όταν δεν έχω δουλειά στην Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, αν δεν είμαι σε κάποια περιοδία είμαι εδώ, οι φίλοι μου είναι εδώ, όταν θέλω να χαλαρώσω, όταν θέλω να σκεφτώ είμαι εδώ πέρα.
0: Είναι το ησυχαστήριό σου, τον είσαι?
1: Ναι, είναι το ησυχαστήριό μου.
0: Ένας φίλος μου είχε πει ότι πάμε έξω από τα όρια του νησιού, γεμίζουμε, φορτώνουμε και ερχόμαστε πίσω, αδειάζουμε και ξανά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όταν θέλω να πάρω κάποια μεγάλη απόφαση, έρχομαι εδώ. Δεν ξέρω. Παίρνω φόρα εδώ. Παίρνω φόρα από εδώ για να κάνω κάτι πάντα. Έχω μια σιγουριά.
0: Άρα Κεφαλονιά παίζει ρόλο. Σε έχει προσδιορίσει σε ένα σημείο και σε κάποιο βαθμό ο τόπος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Κυριάκο, ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι η υποκριτική δεν είναι ένα χόμπι, δεν είναι απλά και μόνο έτσι μια ωραία ανασχόληση ερασιτεχνική, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής, όπως φαίνεται για σένα?
1: Ναι, είναι ένας τρόπος ζωής. Για μένα το κατάλαβα σε πολύ μικρή ηλικία. Το κατάλαβα στο δημοτικό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη, τον Βαρδαραμά του γι' αυτό.
0: Το δάσκαλο.
1: Το δάσκαλο.
0: Ήταν μαζί μας πριν από μερικά Σάββατα εδώ ο αγαπητός Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Και μπορούμε να αντιληφθούμε με ποιο τρόπο το αναφέρεις. Ο οποίος Βαγγέλης λειτουργήσε σαν ανοιχτήρι, ξεκλείδωσε.
1: Ναι.
0: Ξεκλείδωσε την κλίση αυτή.
1: Ναι. Εγώ στο σχολείο είμαι έναν άτομο με δέπη. Οπότε στο σχολείο μου δεν χωρούσα. Δεν μπορούσα. Ήμουν απαρίσακτος. Και ο κύριος Βαγγέλης μου βρήκε μία διέξοδο. Βρήκα κάπου που να ανήκω. Ανήκω στις γενικά τα άτομα με δέπη ανήκουμε στις τέχνες. Τα περισσότερα άτομα με δέπη. Και ο κύριος Βαγγέλης μου βρήκε αυτό. Τέριαξα στο θέατρο καλύτερα. Και μετά βρήκα και τον Πάνο τον Βαρδάκο. Και με έκανε να χωρέσω ακόμα καλύτερα και εκεί πέρα είπα ότι...
0: Ο Πάνος ήταν τότε στο...
1: Στη ΔΕΠΑΠΣ.
0: Ήταν στη ΔΕΠΑΠΣ ακόμα,
1: ναι,
0: ήταν,
1: ναι,
0: διευθυντής στο Δήμο, στο θέατρο.
1: Ναι. Είχα τη γιαγιά μου, με πήγαινε, έβλεπα τις παραστάσεις του, mm-hmm, στην αρχή στο νεανικό τμήμα, μετά στην κεντρική σκηνή. Μετά μπήκα και στο τμήμα, mm-hmm, στο νεανικό, mm-hmm, οπότε είπα εδώ είμαστε, αλλά όλα ξεκίνησαν χάρη στον κύριο Βαγγέλη.
0: Κυριάκο, ανοίγεις ένα μεγάλο έτσι, θέμα με αυτό που αναφέρεις, με την διάσπαση προσοχής, έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο μας είχε θίξει πριν από μερικές εκπομπές εδώ και η κυρία έτσι, Elspeth Beard, για να θυμηθούμε και μια προηγούμενη στιγμή μας. Η κυρία Elspeth Beard είναι μια Αγγλίδα αρχιτέκτονας, η οποία είχε και αυτή ΔΕΠ στα μικρά της χρόνια. Τότε βέβαια δεν γνωρίζανε και δεν το διαβάζανε, δεν υπήρχε διάγνωση και μας είπε πολύ απλά εδώ στο στούντιο ότι τα παιδιά αυτά στην Αγγλία τα θεωρούσαν χαζά. Δεν υπήρχε προσέγγιση, δεν υπήρχε διάγνωση. Και αυτή η γυναίκα έκανε το εξής. Ανέβηκε το 1982 πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και γύρισε όλο τον κόσμο. Και ταξίδεψε κυριολεκτικά στις 5 Ηπείρους. Σε μια εποχή που το να ταξιδεύει μια γυναίκα μόνη σε κράτη όπως το Ιράν ήταν αδιανόητο. Και μετά από αυτόν τον άθλο κατάφερε και έγινε και αρχιτέκτονας, έκανε σπουδές παρεμβάσεις και αυτό έτσι ανοίγει, δείχνει με πολύ καθαρό τρόπο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και άλλα συναφή συστήματα πάσχουν στην οριζοντιότητα. Mm. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής αναγκάζεται να προσεγγίζει τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο όλα, ίσως. Επειδή είναι και πολλά οι χίλιους διάλους λόγους. Και αυτό είναι και αισιόδοξο, αν θέλεις. Είναι και αισιόδοξο, γιατί μας παρουσιάζεται σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και που λέει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να ανθίσει ένα λουλούδι. Δεν υπάρχει μόνο ένας.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σε άλλαξε ως άνθρωπο?
1: Θα πω ότι το Χελιδόνι είναι, ο ρόλος του Ραμόν στο Χελιδόνι είναι ένας από αυτούς τους ρόλους. Όπως και συμμετείχα το 2015 στη Γυραιά Κυρία με τη Μίλκα Παπακοσταντίνου και έκανα το ρόλο του Πάστορα, όπου, τι ήταν, ήτανε... Ερχόταν η γυραιά κυρία μετά σε μια κατεστραμμένη πόλη και έλεγε ότι θα σας δώσω ένα δισεκατομμύριο ευρώ αρκεί να σκοτώσετε αυτόν τον άνθρωπο που μου κατέστρεψε τη ζωή. Και εγώ ήμουν ένας πάστορας, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν η ηθική και πολύ εύκολα πήρε αυτά τα χρήματα και τον σκότωσε, δέχτηκε να τον σκοτώσουν. Και στην έρευνα που έκανα για αυτό το ρόλο, γιατί κάνουμε μια σημαντική έρευνα για να χτίσουμε τους ρόλους μας, βρήκα ότι αυτό που λέμε ηθική πολύ εύκολα λιώνεται. Στο όνομα του χρήματος, της εξουσίας, τίποτα δεν είναι σταθερό. Οπότε, ναι, αυτοί οι δύο ρόλοι νομίζω μέχρι τώρα στα 13-14 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, ναι, παίξαν σημαντικό ρόλο. Θα μου επιτρέψεις όμως να σε γυρίσω λίγο πίσω και να πω ότι και στη δεκαετία του 90 που ήμουν εγώ στο δημοτικό, πάλι χαζούς μας θεωρούσαν εμάς με τη ΔΕΠΗ και τεμπέληδες. Μας φορούσαν την ταμπέλα του τεμπέλη. Και δυστυχώς μας ακολουθούσε μέχρι το τέλος της σχολικής μας πορείας. Αυτό.
0: Ναι, Κυριάκο, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Βλέπουμε ότι έχεις παίξει σε δύσκολα έργα, γιατί είναι δύσκολη αυτή η ρόλη που μας περιγράφεις. Και ρωτάμε τώρα, τι ψάχνεις σε ένα θεατρικό κείμενο για να πεις το ναι? Είναι αυτό που σε κεντρίζει? Είναι αυτές οι δυσκολίες των ανθρώπινων χαρακτήρων? Είναι αυτό το τόσο απλό αλλά και συχνά ανεξιχνίαστο του ανθρώπου μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις? Τι είναι αυτό που σου δίνει το έναυσμα?
1: Κοίτα, ο μόνος λόγος που κάνω θέατρο είναι για να προσφέρω με το δικό μου τρόπο στην κοινωνία. Όπως έχει γίνει το θέατρο σήμερα, δεν προσφέρει τίποτα άλλο ως επάγγελμα, ούτε χρήματα, ούτε δόξα, ούτε τίποτα. Οπότε εγώ το βλέπω ότι μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία ένα μικρό λιθαράκι και είναι να κάνω τον κόσμο λίγο καλύτερο, μεταφέροντας τα λόγια του συγγραφέα. Οπότε κοιτάζω τι μπορώ να προσφέρω μέσα από το κείμενο. Είναι αυτό, πώς μπορώ να κάνω τον κόσμο λίγο καλύτερο, να ευαισθητοποιήσω το κοινό, να τον κάνω λίγο να σκεφτεί, να τον μετακινήσω. Και αυτό που κουβεντιάζουμε με τη Μαρία, το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Αντώνη στις πρόβες για το Χελιδόνι, είναι ότι η νίκη μας είναι έστω και ένα άτομο να αρχίσει να σκέφτεται λίγο διαφορετικά μετά το τέλος της παράστασης. Λίγο διαφορετικά. Είναι η μεγαλύτερη νίκη.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά. Συζητάμε με δύο νέους δημιουργούς. Ακούμε και γνωρίζουμε καλύτερα τον Κυριάκο Μαρκάτο, ηθοποιό, που θα συμμετέχει σήμερα στην παράσταση «Το Χελιδόνι» στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούμε ότι η ενασχόληση με την τέχνη δεν είναι απλά και μόνο ένα προσωπικό μεράκι, δεν είναι μια προσωπική αγάπη, δεν είναι, είναι και διάθεση για προσφορά, και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Και ευθύς αμέσως θα γνωρίσουμε καλύτερα και τον Αντώνη τον Παπα-Νικολάτο, που μπορεί να τον θυμούνται πολλοί συμπολίτες μας με το βιολί του, να συμμετέχει σε παραστάσεις εδώ στο Αργοστόλι πριν φύγει για σπουδές. Αντώνη, πώς μπήκε η μουσική στη δική σου ζωή?
2: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι τέχνες ήταν
0: παρούσες
2: παντού, ναι. Όλες οι τέχνες. Μουσική, οι γονείς μου ακούγανε όλα τα είδη, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο είδος στο σπίτι το οποίο δεν είχε τη θέση του και το χρόνο του. Οπότε νομίζω ότι η αγάπη ήρθε από εκεί και η εξημέρωση ίσως. Εγώ ζητούσα να μάθω μουσική ως παιδί. Άργησα λίγο να ξεκινήσω γιατί δεν ήμουν ο μαθητής που διάβαζε, χωρίς να είμαι ένας κακός μαθητής, αλλά είχα άλλα ενδιαφέροντα, τέλος πάντων. Οπότε όταν στο γυμνάσιο ξεκίνησα τη μουσική, έπεσα με τα μούτρα. Νομίζω έγινε κάπως έτσι.
0: Θυμάσαι ίσως το πρώτο κομμάτι που άκουσες και που σκέφτηκες, αυτό θέλω να κάνω?
2: Την παιδική μου ηλικία μπορώ να τη συνδέσω με πάρα πολλά κομμάτια. Τον Πέτρο και το Λύκο του Προκόφιεφ, το Louis Armstrong από τη γιαγιά μου, τη Βαρβάρα που άκουγε. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο, αν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω με έναν τρόπο την παιδική μου ηλικία, είναι το Σκόκι Αν λέγεται και είναι του Louis Armstrong. Το οποίο με τη μεγάλη μου αδερφή το τραγουδούσαμε συνέχεια, μουρμουρίζαμε τη μελωδία του.
0: Τι σε συγκινεί περισσότερο, Αντώνη, η σύνθεση, η εκτέλεση ή η επικοινωνία με το κοινό ή κάτι άλλο ενδεχομένως?
2: Χωρίς να θέλω να άκουσα τα λαζόνες, νομίζω η επικοινωνία με το κοινό είναι το μικρότερο που, που με αφορά. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ένας τρόπος εσωτερικής αναζήτησης η ενασχόληση με την τέχνη, για μένα τουλάχιστον.
0: Ένα ταξίδι αυτογνωσίας θα το χαρακτήριζες δηλαδή?
2: Αυτογνωσίας δύσκολα, αναζήτησης. Ναι. Δεν ξέρω αν φτάνεις ποτέ σε συμπεράσματα, σε καμία τέχνη. Δεν ξέρω αν ο Κυριάκος έχει αντίθετη άποψη. Αλλά για μένα είναι θέτει μόνο ερωτήματα και δύσκολα απαντήσεις.
3: Είναι σκληρή δουλειά αυτή. Ίσως η πιο σκληρή.
2: Πολύ, πολύ.
3: Η δουλειά με τον εαυτό μας δηλαδή.
2: Πολύ. Οπότε θα πω κιόλας ότι η εκτέλεση έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από τη, από τη σύνθεση. Χωρίς όμως κάποιον να στερείται δημιουργικότητας. Ναι.
3: Όταν η μουσική είναι για να, ας το πούμε, υπηρετήσει μια θεατρική ιστορία, πώς την αντιμετωπίζεις, πώς την προσεγγίζεις?
2: Είναι μια πολύ περίπλοκη ερώτηση αυτή, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι σε, που καλούμε να γράψω κάτι για μια συνθήκη, για μια παράσταση, είναι ένας λευκός καμβάς, μια περίοδος άγχους.
3: Δημιουργικού άγχους.
2: Δημιουργικού άγχους, σίγουρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αρχικά, βοηθούν πάρα πολύ οι πρόβες στο πώς στείνεται η αφήγηση, πώς δομείται η αφήγηση από τον ίδιο του σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς. Τι μπορείς εσύ να απομονώσεις και να το μεταφράσεις στον ήχο, ότι αν αυτό θα είναι απλά όγκος ήχου, αν θα είναι κάποιο, μια αίσθηση ρυθμού, αν θα είναι η ενδυνάμωση των χαρακτήρων, η περιγραφή μιας εικόνας. Δηλαδή έχει τόσες διαφορετικές χρήσεις που νομίζω ότι είναι αδύνατο να το καλύψουμε τόσο σύντομα. Ναι.
3: Ο Κυριάκος μας μίλησε για τη διάθεση προσφοράς. Ο Αντώνης μας μίλησε για το ταξίδι στο ιστορικό και τα δύσκολα ερωτήματα που θέτει η τέχνη. Και προκύπτει μια κοινή ερώτηση εδώ. Είναι αυτά τα στοιχεία που μόλις είπαμε που σας κρατούν, να το πούμε έτσι, ερωτευμένους με τις τέχνες σας, ή είναι κάτι άλλο?
1: Ξεκινά πρώτος.
2: Εγώ. Σίγουρα είναι μέρος, ναι. Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο αυτό το κομμάτι του, είτε ως ακροατής είτε ως δημιουργός, το κομμάτι του να μπορείς να χάνεσαι μέσα σε αυτό, για μένα είναι η πιο έντονη εμπειρία, ας πούμε, που έχω στη ζωή μου, οπότε ναι. Μετά το κομμάτι όντως, αυτό που είπε και ο Κυριάκος με τις προσφοράς και του πώς ακόμα και στον εαυτό σου θέτεις δύσκολες ερωτήσεις, τις οποίες καλείς να απαντήσεις, όχι απαραίτητα ορθώς κάθε φορά, είναι σίγουρα άλλο ένα στοιχείο που διαμορφώνει τον ίδιο το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αυτό.
1: Ναι, και εγώ θα επιμείνω λίγο το ότι σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε, για μένα είναι ένα φαναράκι φωτός. Το να κάνω τέχνη με κάνει να παραμένω ζωντανός και ελπιδοφόρος στο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
3: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε μια πρώτη ενότητα με τους καλεσμένους μας που μας δίνουν πολύ μεγάλη χαρά, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε έτσι ανέβει, θα έλεγα, συζητώντας μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ακούτε Viva Voce στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα στο στούντιο τους κυρίους Κυριάκο Μαρκάτο και Αντώνη Παπανικολάτο. Ακούσαμε το Undisclosed Desires των Muse, ένα ερωτικό τραγούδι για την ανεφόρον αγάπη. Θέλω να εκπληρώσω, λέει, τις κρυφές επιθυμίες της καρδιάς σου, και οι στίχοι αντιχούν στην ιδέα της αυτοαντανάκλασης, θα λέγαμε, αναγνωρίζοντας τις κρυφές επιθυμίες κάποιου, τις συναισθηματικές πληγές. Και με αυτό το τραγούδι θα προχωρήσουμε από την πρώτη γνωριμία που κάναμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας σε μια πρώτη γνωριμία με το Χελιδόνι, την παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα από το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολείου «Ο Κέφαλος» στις 9 και 4. Και το Χελιδόνι, έτσι αυτός ο ωραίος τίτλος, το έργο του Γκιλιέμ Κλουά, ένα σημαντικό έργο, ξεκινά με μια φαινομενικά απλή συνάντηση. Θα μπούμε αργότερα και θα εμβαθύνουμε, γιατί μας αρέσει πολύ το περιεχόμενό του. Να πούμε εδώ για την πρώτη μας συνάντηση με αυτό, ότι πρόκειται για μια γυναίκα, την Αμέλεια, η οποία διδάσκει μουσική τραγούδι, όπου δέχεται στο σπίτι της τον νεαρό Ραμόν, ο οποίος ζητά να μάθει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Καθώς η συζήτηση προχωρά, αποκαλύπτεται ότι του συνδέει ένα τραγικό γεγονός που σχετίζεται με μια τρομοκρατική επίθεση. Μέσα από ανατροπές διαδοχικές, οι δύο ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τον πόνο, την απώλεια, την ομοφοβία, τις οικογενειακές σιωπές και το δύσκολο μονοπάτι της αποδοχής. Το έργο είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για την αγάπη, τη μνήμη και τη συγχώρεση. Οι χαρακτήρες και η πλοκή δεν βασίζονται σε συγκεκριμένα πραγματικά πρόσωπα. Ωστόσο, το έργο γράφτηκε με αφορμή μια πραγματική τρομοκρατική επίθεση, αυτή της 12ης Ιουνίου του 2016, στο νυχτερινό κέντρο Pulse των Ορλάντο στις ΗΠΑ, όπου αυτή η επίθεση στήχησε τη ζωή σε 49 ανθρώπους. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε αυτό το πραγματικό γεγονός ως αφετηρία για να εξερευνήσει τις συνέπειες του μίσους, της βίας και της κοινωνικής προκατάληψης πάνω σε ανθρώπινες ζωές. Το Χελιδόνι, λοιπόν, θα λέγαμε ότι μπορεί να μην αφηγείται μια αληθινή ιστορία, αφηγείται όμως αλήθειες που έχουν συμβεί σε χιλιάδες ανθρώπους. Και πάμε να κάνουμε μια πρώτη επαφή, ρωτώντας τον Κυριάκο για το έργο αυτό του Γκιλιέμ Κλουά, το οποίο ξεκινά, όπως είδαμε, με μια πρόσμενη συνάντηση ανάμεσα σε μια μητέρα και ένα νεαρό άντρα. Κυριάκο, έτσι καθώς το προσέγγιζες, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε στην πρώτη ανάγνωση?
1: Ο συγγραφέας καταφέρνει και ακροβατεί ανάμεσα στο χιούμορ και στο δράμα. Δεν είναι ένα... Το χαρακτηρίζουμε ως σύγχρονο δράμα, αλλά δεν είναι ένα δράμα. Δεν ξεκινάς και κλαις από την αρχή μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Είναι ένα δράμα γιατί πραγματεύεται κάτι αληθινό, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Μπορεί τα πρόσωπα να μην είναι αληθινά, αλλά ναι, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ένας τρελός μπήκε και σκότωσε 49 ανθρώπους μόνο και μόνο γιατί ήταν ομοφιλόφιλοι. Αλλά καταφέρνει και ακροβατεί, έχει πολλά κομικά στοιχεία. Mm. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που βρήκε να το επικοινωνήσει αυτό. Δηλαδή, πάνω που φορτιζόμαστε, φέρνει πολλά κομικά στοιχεία και γελάμε, ξεφουσκώνει. Φορτιζόμαστε, ξεφουσκώνει. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος. Εκείνο όμως που θα σου πω ότι με εγωιτεύει πάρα πολύ σε αυτό το έργο είναι ο τρόπος που αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι δύο κόσμοι, διαφορετικοί κόσμοι, καταφέρνουν να επικοινωνήσουν. Καταφέρνουν να καταλάβει ο ένας τον άλλον και να συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε άνθρωποι. Τέλος. Πονάμε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίζει. Πονάμε με τον ίδιο τρόπο, χαιρόμαστε με τον ίδιο τρόπο, κλαίμε με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια ανάγκη να μας αποδεχτούν. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Αντώνη, όταν διάβασες το έργο, ποια ήταν η πρώτη μουσική, ο πρώτος ήχος που σου ήρθε στο μυαλό?
2: Πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για συγκεκριμένο ήχο. Νομίζω ότι αυτό χτίζεται κατά τη διάρκεια της πρόβας. Μια πρώτη αίσθηση που είχα εγώ, που βέβαια αυτό μεταβλήθηκε στην πορεία, ήταν ένας εσωτερικός ήχος. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει καμία επαφή με το τι έχουμε πλέον, τι έχει έρθει τώρα. Ένας ήχος ο οποίος μοιάζει με κραυγή, ο οποίος έρχεται από ένα εσωτερικό, ας πούμε, από το εσωτερικό ενός ανθρώπου.
0: Από το βάθος.
2: Ναι. Το οποίο όμως η αλήθεια είναι ότι μεταβλήθηκε, γιατί άλλαξε, όταν δηλαδή άρχισε να δομείται αυτό πάνω στη σκηνή, αλλάζει όλη η κατεύθυνση, και σε συνεννόηση και με τους τοπιούς και τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, το σκηνοθέτη μας.
0: Αυτό το έργο έχει να πει πράγματα σήμερα στο ελληνικό σύγχρονο κοινό?
1: Έχει να πει πάρα πολλά. Αν κρίνουμε τι συμβαίνει,
0: να το συνδέσουμε με την απαγόρευση στην Αθήνα της ανάρτησης των αφισών του Pride στους σταθμούς.
1: Βέβαια.
0: Άρα κάτι έχει να πει.
1: Έχει να πει, ναι, όχι μόνο με αυτό. Αν δούμε τι συνέβη στην Κύπρο, αν δούμε τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη πέρυσι, αν δούμε πώς αντιδρά ακόμα και σήμερα η ελληνική κοινωνία, η κοινωνία γενικότερα, ας μην πούμε η ελληνική, αν δούμε τι συνέβη στην Πολωνία, αν δούμε τι συνέβη ακόμα και στην Αγγλία, στο Εδιμβούργο, θα δούμε ότι ναι, υπάρχει μια αντίδραση στο εντός πολλών εισαγωγικών διαφορετικό, γιατί διαφορετικό δεν είναι. Απλά οι άνθρωποι κάνουν πολύ focus στο τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι στο κρεβάτι τους. Δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Είναι τόσο σημαντικό να σκεφτόμαστε τι κάνω εγώ, ο Αντώνης, εσύ, ο καθένας στο κρεβάτι του. Γιατί πρέπει να μπαίνει αυτή η ταμπέλα?
0: Τα λέγαμε καθόλου.
1: Ναι, είναι πολύ, είναι στα όρια του χυδαίου.
0: Θα συνεχίζει να συγκινεί διεθνώς αυτό το έργο, δυστυχώς?
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Θα συνεχίσει.
1: Δυστυχώς.
0: Τελικά, είναι ένα έργο για την απώλεια ή για την κατανόηση?
2: Και για τα δύο είναι.
0: Και για τα δύο.
2: Και εγώ θα πω ότι δεν είναι και ένα έργο μίας θεματικής. Δηλαδή, νομίζω ότι εκφράζει όλη αυτή την άρνηση της κοινωνίας να αποδεχτεί κάτι το οποίο για ηθικούς ή αισθητικούς λόγους έχει καθιερωθεί ως λάθος ή κακό, ας πούμε. Ναι, προφανώς ξεκινάει η συζήτηση από αυτό το βίο γεγονός και από αυτή τη συγκεκριμένη σεξουαλική κατεύθυνση ανθρώπων, αλλά δεν είναι απλά και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή είναι για κάθε τύπου, δηλαδή μπορείς να ανοίξει συζήτηση για το ρατσισμό σε μια ακόμα μεγαλύτερη, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Έχει, νομίζω ότι θα είναι πάντοτε επίκαιρο, γιατί έχουμε στήσει ίσως λάθος τον κόσμο.
0: Αντώνη, βαθιά, βαθιά μας πήγες. Για κάποιον, μας ακούνε τώρα οι συμπολίτες μας από τα αυτοκίνητά τους, από τα μαγαζιά τους, από τα σπίτια τους, τι θα λέγατε σε κάποιον που μπορεί και να μην έχει ξαναπάει και θέατρο για την παράσταση σήμερα? Τι θα του λέγατε προκειμένου να έρθει σήμερα και να την παρακολουθήσει ή αύριο?
1: Μας έκανε την τιμή να έρθει ως συγγραφέας στην πρεμιέρα από την Ισπανία και μάλιστα έφερε και τη μητέρα του. Και είχαμε πάει μετά για φαγητό και το συζητούσαμε. Το έργο γίνεται με αφορμή αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει με την ομοφοβία ή μόνο με την αποδοχή. Έχει να κάνει με την έκφραση, έτσι, Αντώνη?
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πόσο σίγουροι είμαστε ότι έχουμε αποχαιρετήσει τους ανθρώπους που αγαπούσαμε για τελευταία φορά? Πόσο σίγουροι είμαστε ότι έχουμε εκφράσει τα συναισθήματά μας στους ανθρώπους που αγαπάμε? Είναι πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου, δέπει κιόλας.
0: Βγαίνει πολύ ωραία όμως, Κυριάκο, τις αποστολές.
1: Είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε και αύριο τους ανθρώπους που αγαπάμε? Είμαστε σίγουροι ότι τους είπαμε ότι θέλαμε και ότι ξέρουν τι νιώθουμε για αυτούς? Μια μάνα, η Μαρία Τσιμά, η Αμέλεια, νόμιζε ότι θα πει στο γιο της κάτι αύριο, μια άλλη μέρα, και ο γιος της πέθανε. Και αυτή το φέρει βαραίος. Mm-hmm. Μισεί τον εαυτό της γι' αυτό. Mm-hmm. Και θα τον μισεί μάλλον για όλη της τη ζωή. Mm-hmm. Γιατί νόμιζε ότι θα έχει την ευκαιρία να του το πει κάποια άλλη μέρα. Mm-hmm. Δεν την έχει την άλλη μέρα.
0: Ίσως αύριο να μην υπάρχω, όπως έλεγε και ο Νικηφόρος Βρετάκος, και το ακούσαμε αυτό πρόσφατα στην τελετή λήξης, σε αφιέρωμα που κάναμε στον Νικηφόρο Βρετάκο. Πάμε με αυτή την αφορμή να ακούσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι, έγραψε κάποτε ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, και τραγούδησε με την μοναδική της φωνή η Χαρούλη Αλεξίου.

0: Σαν και σένα, σαν και εμένα λοιπόν, ακούσαμε την Χαρούλα Αλεξίου «Άνθρωποι μονάχοι», ένα τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού, σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Και με αυτό θα συνεχίσουμε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε στο ραδιόφωνο του Ίνι Κεφαλονιά, μαζί με τον Κυριάκο Μαρκάτο και τον Αντώνη Παπα-Νικολάτο. Και αφού κάναμε μια πρώτη επαφή με την παράσταση που θα δούμε σήμερα στο Θέατρο Εργοστολίου, θα ξανάρθουμε στο περιεχόμενο, θέλουμε να εμβαθύνουμε, αλλά θα πάμε τώρα στην Μαρία Τσιμά και στην συνεργασία που υπάρχει για αυτήν την παράσταση. Κυριάκο, πώς προέκυψε η συνεργασία με τη Μαρία Τσιμά?
1: Τη Μαρία Τσιμά την ήξερα αρκετά χρόνια, από τη νεαρή μου ηλικία, από την εφηβική, την άκουγα. Την αναφέρανε στο θέατρο ο Βαρδάκος. Την γνώρισα καλύτερα το 2021 που κάναμε τις κεφαλονιτικές ιστορίες. Εκεί τη γνώρισα και τη λάτρεψα. Αναπτύξαμε έτσι μια πολύ ωραία χημεία, μια πολύ ωραία σχέση. Από το 2021 λοιπόν κάναμε παρέα πολύ καλή. Το 2022 ξανασυνεργαστήκαμε εδώ. Και το 25 νομίζω, ναι, το 25, την άνοιξη του 25, είπαμε με τον Γιάννη τον Αναστασάκη να σκεφτήκαμε να ανεβάσουμε το Χελιδόνι, και δεν υπήρχε κάποια άλλη στο μυαλό μας πέρα από τη Μαρία Τσιμά για να κάνει την Αμέλεια.
0: Τι φέρνει η Μαρία στη σκηνή που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια?
1: Η ενέργεια.
2: Εμένα

0: Πάνου Βαρδάκου, η γνωριμία. Υπήρξε κάποια στιγμή στις πρόβες που καταλάβατε ότι το έργο απογειώνεται, ότι το έργο... ή τροχοδρομή αντίστοιχα. Υπήρχε κάποια στιγμή έτσι ορόσημο στις πρόβες.
1: Ναι. Ναι, ήταν... Ήταν μια μέρα όταν είχαμε πρωτομπεί στο θέατρο, νομίζω την πρώτη εβδομάδα, που ήταν μια σπαρακτική ημέρα και για τους δυο μας.
0: Σπαρακτική λες?
1: Ήταν μια σπαρακτική ημέρα, ναι. Γενικά το έργο έχει πολύ...
0: Λόγω του περιεχομένου του έργου εμείς.
1: Ναι, γενικά έχουμε μια πολύ δυνατή σχέση με τη Μαρία. Και ήταν μια μέρα που δεν μπορούσαμε και οι δύο να σταματήσουμε να κλαίμε. Είναι τέτοιοι ρόλοι, αλλά μας βγήκε πάρα πολύ...
0: Άρα έχετε μπει βαθιά μέσα στο έργο. Έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε καταφέρει, ας πούμε, την ταύτιση. Έτσι. Ναι. Αν ήταν η Μαρία σήμερα εδώ, σε ποιο νόημα το έργο πιστεύετε ότι θα εστίαζε? Να πούμε, δίνοντάς σας λίγο χρόνο, ότι η κυρία Τσιμά δεν είναι μαζί μας σήμερα, καθώς έρχεται σήμερα στην Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είχαμε την ατυχία να μείνει στην παρέα μας, αλλά είναι νοερά μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και θα μας πούνε οι συνεργάτες σας τώρα τι πιστεύουν ότι θα έλεγε αν ήταν εδώ, για το νόημα του έργου που θα κέντριζε περισσότερο την απάντησή της.
1: Να πούμε ότι η Μαρία παίζει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται για μια παράσταση τον Ιούλιο. Mm-hmm. Και παράλληλα κάνουμε και πρόβες για μια παράσταση που θα παρουσιάσουμε στο Κάστρο 23 και 24 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Με τίτλο Αντιγόνη γεννήθηκα για να αγαπώ. Οπότε δεν μπορούσε να έρθει. Mm-hmm. Κλείνω αυτή την παρένθεση.
0: Πολύ χρήσιμη παρένθεση, την κρατάμε. 23-24 Αυγούστου στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου.
1: Mm-hmm. Και 24 Ιουλίου παίζει στο Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν είναι σήμερα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται με το αεροπλάνο, θα φτάσει σε καμιά ωρίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Η Μαρία είναι είναι φουλ συναισθηματική ηθοποιός. Και ηγεύεται κάθε λέξη και κάθε... Βοήθα λίγο, Αντώνη.
2: Αν μπορείς, τα αγκάλιζε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Κάθε νόημα. Δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Οπότε... Και δεν έχω ξαναδεί τέτοια ενέργεια σε ηθοποιό. Αν οργώνει τη σκηνή, την οργώνει πραγματικά. Και κάθε νόημα του έργου. Δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα.
0: Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό που το κοινό θα δει σε αυτήν σήμερα είναι, λέτε, η κίνηση?
1: Όχι η κίνηση, mm-hmm. η ενέργεια.
0: Η ενέργεια που βγάζει σκηνή.
1: Ναι.
0: Η ενέργεια που
1: δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Οπότε, μάλλον δεν υπάρχει εύκολα μια λέξη με την οποία μπορείτε να την περιγράψετε ως...
2: Σίγουρα όχι.
1: Ίσως το πάθος.
0: Το πάθος.
1: Το πάθος της.
0: Το πάθος,
1: το πάθος της.
0: Μάλιστα. Mm. Πάμε τώρα να κάνουμε μια, ας το πούμε, βουτιά μέσα στην πλοκή και τους ήρωες, και να ξεκινήσουμε από τον Κυριάκο, ρωτώντας για το Ραμόν.
1: Mm.
0: Ο Ραμόν είναι ο νεαρός άνδρας, όπως είπαμε, που ζητά μάθημα κιθάρας.
1: Φωνητικής.
0: Φωνητικής.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η πρώτη... επαφή με αυτό το κείμενο που κινείται ανάμεσα στο προσωπικό δράμα αλλά και το συλλογικό, γιατί είναι το προσωπικό του Ραμόν αλλά είναι και το συλλογικό της τρομοκρατικής επίθεσης.
1: Mm.
0: Πώς ήταν λοιπόν αυτή η πρώτη? Μας είπες βέβαια ήδη ότι στις πρώτες πρόβες είχατε έντονη συναισθηματική φόρτιση.
1: Mm.
0: Όταν αυτή υποχώρησε, βγήκαν κάποια άλλα συναισθήματα?
1: Εντόνος θυμός. Mm-hmm. Υπήρχε πολύ εντόνος θυμός.
0: Και θυμός.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια, πάρα πολύ θυμός υπήρξε.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ δύσκολος ρόλος.
0: Δύσκολο.
1: Είναι γενικά πολύ δύσκολο έργο.
0: Mm-hmm. Απαιτητικό θα λέγαμε.
1: Πολύ.
0: Απαιτητικό.
1: Πολύ.
0: Η μουσική στο έργο, Αντώνη, καλείται να επενδύσει σε μια συνθήκη όπου υπάρχει μια εισβολή. Τόσο του παρελθόντος, όσο και της πράξης. Ποιος ήταν έτσι η σκέψη σου,

0: δεν ξέρω πώς θες πες το, ο τρόπος που χρησιμοποίησες για να αποδώσει ηχητικά αυτή τη στιγμή της αποκάλυψης, έτσι εισαγωγικά, των μυστικών, των ηρώων μας.
1: Αυτό θα το δείτε και στην παράσταση, το πώς έχει στηθεί δηλαδή και η σκηνή με τη, τα σκηνικά μας τα έχει κάνει η Αλέγεια,
2: ο Παπαγεωργίου.
1: Και σε, εννοείται σε επικοινωνία με τον κύριο Αναστασάκη. Καταλήξαμε ότι η μουσική προέρχεται από ένα μέρος που κουβαλάει τη μνήμη, που μοιάζει να ζει τέλος πάντων εκεί πέρα και ένας τρίτος χαρακτήρας ο οποίος υπονοείται και δεν φαίνεται ποτέ, αλλά ίσως φαίνεται μέσω του ήχου. Οπότε ενώ γράφτηκαν κάποια κομμάτια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, πλέον έχει καταλήξει να έχει αυτό το ρόλο, να ενισχύει αυτό το μικρό χώρο που είναι ο κόσμος της μνήμης αυτό.
0: Κυριάκο, το έργο θίγει το θέμα της, ας το πούμε, ριζοσπαστικοποίησης και της ομοφοβίας. Είναι δύσκολα θέματα. Και δεν θυμάμαι αν είπαμε στην αρχή ότι η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με την σεξουαλικότητα του γιού της, την οποία δεν την είχε αποδεχθεί. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε στην αρχή, στην εισαγωγή μας. Δηλαδή, και ο ίδιος δεν το είχε αποδεχθεί, άρα δεν το γνωρίζει και η μητέρα. Και μάλιστα πόσο μάλλον το μαθαίνει πλέον για τον γιο της που έχει πεθάνει, που είναι νεκρός. Πόσο δύσκολο είναι για ένα ηθοποιό να προσεγγίσει ένα ρόλο που κουβαλάει πάνω του συνάμα όλο αυτό το φορτίο, ας το πούμε, της απόρριψης, το κοινωνικό φορτίο, για το οποίο είπαμε μερικά πράγματα νωρίτερα.
2: Είναι τεράστιο, γιατί πριν προβεί στην αποδοχή ή την απόρριψη πρέπει να ξεκινήσει από το πιο δύσκολο κομμάτι, που είναι να τον καταλάβουν. Δεν τον καταλαβαίνει καν. Όπως ο περισσότερος κόσμος, έτσι, δεν έχει ένα μονόλογο η Αμέλεια που ξεκινάει και λέει ότι θέλετε να παντρεύεστε, να υιοθετείτε παιδιά, να υπάρχετε και εμείς σας το επιτρέπουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω, ποιοι το επιτρέπουν, σε ποιους, ποιοι είστε εσείς που το επιτρέπετε, σε ποιους το επιτρέπετε, δηλαδή ποιοι είστε εσείς που έχετε τα σκύπτρα για να το επιτρέψετε. Δεν... Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, για τους μαύρους και τους λευκούς, που οι λευκοί είχαν τους μαύρους δούλους, για όνομα του Θεού. Ποιοι είναι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων. Και γι' αυτό είναι αυτό που είπα, ότι βγήκε θυμός πολύ όταν κάναμε την ανάλυση με τον Γιάννη. Γιατί ο Γιάννης Αναστασάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιμένει πάρα πολύ στο να αποκωδικοποιήσουμε κάθε λέξη, κάθε έννοια. Θέλει να βρούμε την αλήθεια σε κάθε τι που υπάρχει. Δεν θέλει να μείνει τίποτα έτσι σε γκρίζα ζώνη. Πολύ ωραίος έτσι συνεργάτης. Αναλύσαμε τα πάντα, οπότε εκεί πέρα προέκυψαν πάρα πολλά πράγματα και βρήκαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι ομοφοβικοί, είτε είναι αρνητές της ομοφιλοφιλίας, είτε είναι, δεν ξέρω τι άλλοι υπάρχουν, πόσο άλλοι να τους ονομάσουμε, δεν δέχονται καν την ύπαρξη. Το ότι έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να αναπνέουν καν. Οπότε σε πιάνει ένας θυμός και λες, ρε γαμώτο, γιατί, αποδέξω ότι ο άλλος έχει δικαίωμα να υπάρξει.
0: Σε πνίγει,
2: ναι.
0: Είναι πάντως τολμηρό, Κυριάκο, είναι τολμηρός ρόλος που αναλαμβάνεις και πόσο μάλλον και σε μια μικρή κοινωνία που, ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν ισχυρά στερεότυπα τροχοπέδης. Και είναι θαραλέο εκ μέρους σου. Γι' αυτό έτσι και αυτή η ερώτηση. Γιατί υπάρχει αυτό το κοινωνικό φορτίο, πράγματι αντικειμενικά υπάρχει. Και θέλει κότσια για να το βγάλει σαν είδε. Και μπράβο σου. Αντώνη, μίλησε νωρίτερα για τις παύσεις της Μαρίας. Εσύ χρησιμοποιείς παύσεις μουσικές τη στιγμή των δυνατών μυστικών, των αποκαλύψεων, των έντονων. Παίζεις με αυτό το στοιχείο.
1: Νομίζω ότι επειδή τα κομμάτια, όχι νομίζω, επειδή τα κομμάτια είναι πολύ συγκεκριμένα σε αριθμό και ενεργοποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, Υπάρχει λειτουργούν μόνο σε μουσικά μοτίβα και έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή, mm-hmm. κάποιο δεν είναι απαραίτητο ότι θα τα αναγνωρίσει mm-hmm. κατά τη διάρκεια τη ακρόαση. Mm-hmm. Αλλά εννοείται μέσα στην κάθε γραμμή, μέσα στην κάθε μουσική mm-hmm. γραμμή, εννοείται ότι πως υπάρχουν έτσι, δομητή και η ίδια μελωδία.
0: Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Έτσι, τώρα μια ερώτηση που ίσως αφορά και τους δύο. Μέσα από τη σκηνική συνεργασία και με τη Μαρία και όλοι σας, πώς ο συνδυασμός, έτσι, το κομματιό της μουσικής και της υποκριτικής βοηθάει το θεατή να κατανοήσει ότι ο άλλος, εισαγωγικά, δεν είναι εχθρός, αλλά είναι τελικά ένας άνθρωπος που πονάει. Πώς το πετυχαίνετε αυτό μέσα από τη συνεργασία σας και τη σκηνική συναπόδοση?
1: Τώρα αυτό είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη ερώτηση.
2: Είναι, αλλά να πω κάτι, να το ανοίξω λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλοι μας πονάμε. Αυτό το έργο έχει να κάνει, μας ακουμπάει όλους, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι ομοφιλόφιλος για να σε ακουμπήσει. Mm-hmm. Όλοι μας είμαστε λίγο διαφορετικοί. Οπότε αυτό το έργο μιλάει για όλους μας και για τις συμφιλίους και την ανάγκη μας να μας καταλάβουν πρώτα και να μας αποδεχτούν, να χωρέσουμε σε αυτή την κοινωνία. Οπότε η μουσική, αυτή η ωραία μουσική, η γλυκιά μουσική που έχει γράψει ο Αντώνης, γιατί είναι ουσιαστικά η μουσική είναι ο πρωταγωνιστής. Το έργο λέγεται Χελιδόνι, γιατί το Χελιδόνι είναι το τραγούδι που τραγουδάει ο σύντροφος του Ραμούν στο Ραμούν και συμφιλιώνονται. Είναι το καλοκαίρι που όλα γίνονται καλά. Η συμφιλίωση. Οπότε αυτό το πολύ ωραίο και ζεστό τραγούδι που έχει γράψει ο Αντώνης έρχεται και πουλώνει την πληγή. Είναι η απάντηση του συγγραφέα μας αυτή, η επίσημη λοιπόν απάντηση.
0: Μάλιστα.
2: Και με αυτό το τραγούδι του Αντώνη έρχονται και πουλώνονται όλα, έρχονται και τα καλύπτει όλα και γινόμαστε ένα.
0: Αυτό απαντάει επακριβώς, θα έλεγα, στην ερώτησή μας. Πάμε αναγκαστικά να διακόψουμε για πολύ λίγο για το αναγκαίο διαφημιστικό πακέτο του σταθμού και επανερχόμαστε αμέσως μαζί σας.
3: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά. Είμαστε στη μέση της εκπομπής Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα στο στούντιο τον Κυριάκο Μαρκάτο και τον Αντώνη Παπα-Νικολάτο. Είμαστε στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης για την πλοκή του έργου, το οποίο θα έχουμε την ευχαρίστηση και τη χαρά να δούμε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Και είχαμε μείνει στην μέση της συζήτησής μας όσον αφορά τα βαθύτερα νοήματα που εκπέμπει πλοκή. Και καθώς διάβαζα σχετικά για το έργο, που δεν το έχω παρακολουθήσει, θα το δω μαζί σας στο θέατρο, αλλά διαβάζοντας την πλοκή, ήρθα έτσι αντιμέτωπος, ας το πούμε, με μια εσωτερική σύγκρουση σχετικά με το τι θέλουμε να πιστεύουμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε και τι πραγματικά συμβαίνει. Και τελικά θέλω να ρωτήσω, Κυριάκο, πώς το διαχειρίζεσαι και αν τελικά μάλλον είναι αλήθεια ότι μία από τις μορφές βίας, ίσως και σκληρή, να είναι τελικά η ίδια η αλήθεια. Αυτό ο χαρακτήρας σου πώς το αντιμετωπίζει, τη σκληρότητα της αλήθειας, που πολλές φορές μπορεί να πονάει.
2: Η αλήθεια πονάει, αλλά είναι αλήθεια. Ενώ ότι καλύτερα να πονέσει μια και έξω, αλλά είναι η αλήθεια.
0: Παρά να ζούμε σε ένα ψέμα,
2: Παρά να ζούμε σε ένα ψέμα, ναι. Και να ξέρεις που ζεις. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Υπάρχουν πολλές φορές κοινωνικές συμβάσεις που αναγκάζουν ανθρώπους, σχέσεις, οικογένειες να συντηρούν και να ζουν μέσα σε ένα ψεύτικο πλασματικό πλαίσιο, προκειμένου ακριβώς να μην έρθουν αντιμέτωποι με αυτές τις αλήθειες που αναφέρουμε.
2: Ναι. Ναι,
0: το επιλέγουν. Επιλέγουν να ζουν. Παρότι όλοι ξέρουν, είναι αυτό που λαϊκά αποδίδεται, ο κόσμος το έχει τούμπανο, λένε και αυτό κρυφό καμάρι, να υπάρχει αυτό το τείχος, ας το πούμε. Το τείχος το πλασματικό. Το χελιδόνι είναι σίγουρο ότι δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις για όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Ούτε για τη συγχώρεση, αλλά ούτε και για τη βία. Καθώς κατά τη διάρκεια της παράστασης, Κυριάκο, πότε μπορούμε να πούμε ότι η λύτρωση είναι δυνατή και πότε ότι είναι ανέφικτη σε σχέση με την πλοκή?
2: Η λύτρωση έρχεται.
0: Έρχεται τελικά.
2: Έρχεται.
0: Υπάρχει.
2: Η λύτρωση έρχεται. Mm-hmm. Έρχεται στο τέλος, όπως στο 99% των θεατρικών έργων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
2: Και έρχεται όπως πρέπει να έρθει, δεν θα πω άλλα, για να έρθει ο κόσμος να το δει.
0: Mm-hmm.
2: Έρχεται με τον πιο ωραίο, με τον πιο γλυκό τρόπο. Έρχεται για να συμφιλιώσει, να γεφυρώσει και για να δείξει στον κόσμο ότι η αγάπη νικάει, μόνο η αγάπη, τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα άλλο.
0: Τώρα, το έργο έτσι όπως είναι γραμμένο βάζει μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε συζητήσει μερικά από αυτά, όπως το φόβο του διαφορετικού, όπως γιατί ακόμη δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το διαφορετικό, για το αν τελικά είναι φόβος ή άγνοια. Και ίσως αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Τελικά είναι φόβος ή άγνοια αυτό? Το να φοβόμαστε το άλλο. Είναι, ας το πούμε, έλλειψη γνώσης. Είναι ανασφάλεια. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και στη γνώση ο ανασφαλής είναι επιθετικός.
2: Ναι.
0: Αυτός που είναι ασφαλής και που έχει μια μεγαλύτερη αυτογνωσία, ό,τι και να ακούσει, επειδή δεν είναι και ποτέ σίγουρος κανείς για την αλήθεια, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Όποιος το κάνει αυτό είναι δογματικός και ανασφαλής. Αυτός λοιπόν που είναι περισσότερο παιδευμένος, να το πω έτσι, δεν θα επιτεθεί, δεν θα εκφράσει κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν ίσως άγνοια αυτή η ομοφοβία, ο φόβος, αυτό είναι άγνοια τελικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τα δύο, συν αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή το ότι κάπως δομούμε την κοινωνία μας βασιζόμενη σε αλήθειες και σε σταθερές, οι οποίες είναι αμετάβλητες, παρόλο που και η ηθική και η αισθητική είναι κοινωνικά κατασκευάσματα, νομίζω ότι είναι ένας επιπλέον λόγος. Αυτό που πήρα εγώ από αυτή την παράσταση, που συνειδητοποίησα, είναι μια τρομακτική συνειδητοποίηση. Είναι ότι πολλές φορές τίθονται κοινωνικά ερωτήματα και εμείς απαντάμε με μια απίστευτα μεγάλη ευκολία. Απαντήσεις οι οποίες μπορούν όντως να είναι ορθές απαντήσεις στο ερώτημα που τίθεται. Απ' την άλλη, δεν αναρωτιόμαστε αν η απάντηση που δίνουμε δίνει χώρο στο να ανοίξει μια κοινωνική συζήτηση, στο να έρθει μια κοινωνική αλλαγή, στο να βελτιωθεί μια κατάσταση η οποία βιώνει στην καθημερινότητα του άνθρωπος. Και το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι ζούμε, για μένα τουλάχιστον, ότι ζούμε σε μια κοινωνία που θεωρούμε ότι οι αλήθειες είναι αξεπέραστες, ότι υπάρχουν, ότι τα χρώματα είναι συγκεκριμένα και ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει και ότι το σωστό και το ωραίο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Η τέχνη μπορεί να τα αλλάξει αυτό?
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Προσπαθεί τουλάχιστον, άμα δεν την κάψουν.
0: Αν με τι άλλο θέτει τα ερωτήματα.
2: Ναι. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της, δεν είναι να πει σε σχέση με τις θρησκείες, σε σχέση με τις πολιτικές. Αυτή είναι η δουλειά της τέχνης, δεν είναι να κουνήσει το δάχτυλο, είναι να το βάλει στη μέση και να πει ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό, μήπως να το σκεφτούμε. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνεις. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που σκέφτεται και ψάχνει. Νομίζω και ο Αντώνης, φαίνεσαι και εσύ ότι είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Τώρα έβλεπα, ήταν το Pride αυτό τον καιρό, και είχε γεμίσει το Facebook από φωτογραφίες που έλεγε ότι μη μολύνετε τα παιδιά μας. Η επιστήμη, η οποία είναι μια τέχνη και αυτή, η οποία μιλάμε αποδείξεις και εξηγεί, σου λέει ότι το 97% των ομοφυλόφιλων δεν κολλάει, δεν μπορείς να δείξεις μια φωτογραφία ή δύο γυναίκες που φιλούνται, δύο άντρες που φιλούνται, μια τρανς γυναίκα και το παιδί να υιοθετήσει αυτή τη φωτογραφία και να μεταλλαχθεί. Γεννιούνται έτσι. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε λίγο, πρέπει να το αποβάλουμε αυτό ότι το παιδί θα προσβληθεί σαν ίωση,
0: σαν
2: ιός με αυτό. Δεν κολλάει αυτό, μη φοβόμαστε. Σαν αυτό με που ήταν το AIDS τη δεκαετία του 80, μη κάνεις χειραψία με κάποιον που έχει AIDS γιατί θα κολλήσεις. Λίγο πρέπει αυτά να τα αποβάλουμε.
0: Εδώ έρχεται η άγνοια που λέγαμε.
2: Η άγνοια ακριβώς.
0: Υπάρχει αυτό.
2: Ή θα έρθει ο μετανάστης και θα σου κολλήσει, θα σε κολλήσει κάτι. Ναι, δεν είναι απειλή όλα. Αν απειλούμαστε από όλα, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε πολύ σταθεροί μέσα μας. Η παιδεία μας, η ιστορία μας δεν είναι πολύ σταθερό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε από όλα. Κάτι δηλώνει για μας, όχι για τους άλλους. Γνώμη μου πάντα, έτσι, μπορεί να έχω άδικο.
0: Βεβαίως, πάντοτε μιλάμε όλοι μας με βάση τη γνώμη μας. Τελικά, Κυριάκο, πόσο καλά γνωρίζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο? Τους γνωρίζουμε καλά?
2: Εγώ προσπαθώ να τους μάθω, όπως προσπαθώ να μάθω και τον εαυτό μου. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάθε χρόνο μαθαίνουμε και τους γύρω μας και τον ίδιο μας τον εαυτό, και νομίζω ότι είναι μία... Είναι μεταβλητά όλα.
0: Και είναι μεταβλητό.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι συνεχής, δεν είναι για πάντα ίδιος κάποιος μάλλον.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι το καλό, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί και όσο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γνωρίζουμε και τους άλλους καλύτερα.
1: Γιατί σύμφωνα με τους υπαρξιστές, το υποκείμενο πεθαίνει τη στιγμή του, γεννιέται τη στιγμή του θανάτου του.
0: Αντώνη, πραγματικά με έχεις κολλήσει στον τοίχο. με πυροβολή συνεχόμενα. Πριν από λίγο μου μίλησες για κατασκευασμένη. Πώς το πει. Είναι κοινωνικό κατασκεύασμα, ηθική. Έχει ρίξει βόμβες ο Αντώνης στο στούντιο. Προσπαθώ να συγκροτηθώ.
1: Η φιλοσοφία τα
0: θέτει. Το λέω φιλοφρονώντας, Αντώνη. Βάζεις πάρα πολύ δυνατά.
1: Δεν απάντησε σε τίποτα.
0: Συνεχίζει να ρίξει βόμβες. Λοιπόν, πραγματικά βάζεις πολύ εύστοχα τα θέματα. Και κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση, θεωρώ, αυτή τη στιγμή. Και μια που έτσι. Μίλησες τώρα, πιστεύεις ότι, Αντώνη, η πλειοψηφία ή η μειοψηφία των οικογενειών ζουν με μυστικά που δεν μπορούν να υποθούν? Που δεν τολμούν μάλλον, όχι δεν μπορούν.
1: Νομίζω
0: μπορούν,
1: η πλειοψηφία.
0: Η πλειοψηφία πιστεύεις.
1: Θα έλεγα η πλειοψηφία, ναι.
0: Και το έργο απασχολείται και για τη βία. Ασχολείται και με τη βία. Γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με ένα βίαιο τρομοκρατικό συμβάν. Τελικά γεννιέται κάποιος βίαιος ή καλλιεργείται η βία. Βλέπουμε και στα social media, βλέπουμε και στο δημόσιο διάλογο. Βλέπουμε μεγάλη επιθετικότητα. Βλέπουμε μυσαλλοδοξία που γεννά τη βία. Βλέπουμε απερίγραπτα πράγματα. Αυτό γεννιέται τελικά ή καλλιεργείται αυτό το πράγμα που υπάρχει. Που εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί εντάξει, μπορεί εγώ με τον Αντώνη να διαφωνούμε σε κάτι. Αλλά από τη στιγμή που διαφωνούμε, μέχρι τη στιγμή να φτάσουμε να μισιόμαστε και να θέλουμε να χτυπηθούμε γι' αυτό, ας πούμε, είναι ένα χάσμα. Είναι ένα Grand Canyon ανάμεσα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα και φτάνει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τρόπο σκέψης? Να μισεί, να θέλει να βλάψει.
1: Εγώ πάλι στην κοινωνία θα το γύριζα. Ίσως έχω μανία με την κοινωνία. Αλλά π.χ. εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πως μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους συνεχίζουμε να μιλάμε για γενοκτονίες, για θανάτους αμάχων πληθυσμών. Δηλαδή, γιατί δεν το αλλάζουμε? Τι λείπει? Η μνήμη, η έλλειψη γνώσης της ιστορίας, η εκπαίδευση, η επαφή με η εσωτερική μας αναζήτηση. Δηλαδή, νιώθω ότι πολλά μπορούν να απαντήσουν σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ο τρόπος που δομούμε εν τέλει το κοινωνικό μας σύστημα.
0: Και είναι εντυπωσιακό, παρότι έχουμε προχωρήσει πολύ σε κατακτήσεις, όλα αυτά που αναρωτήθηκε μόλις να μας λείπουν, τα έχουμε μάλλον σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γονείς μας και οι παππούδες μας, που συνεχίζει η κοινωνία και παράγει αποκλεισμούς. Παρότι υπάρχει, να μιλήσουμε για γνώση, υπάρχει ανά πάσα στιγμή με ένα κλικ. Να μιλήσουμε για εκπαίδευση. Κάποτε πηγαίνανε, αν πηγαίνανε τα παιδιά σχολεία. Για ποιο πράγμα να μιλήσουμε, για ιστορία? Υπάρχει μεγαλύτερο και καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, θέλω να πιστεύω. Δεν λείπουν αυτά τα πράγματα, αλλά συνεχίζει εν τούτης και παράγει αποκλεισμούς η κοινωνία.
2: Θα μου επιτρέψεις
0: να
2: σου πω ότι οι φίλοι μου με λένε γραφικό, ειδικά ο ένας κολλητός μου. Είναι καθαρά για μένα έλλειψη παιδείας. Καθαρά έλλειψη παιδείας. Ναι, έχουμε γεμίσει αρίστους, τα πανεπιστήμια παράγουν σοριδών, επιστήμονες. Είναι έλλειψη παιδείας, καθαρά. Δεν γίνεται, δεν διαβάζουμε την ιστορία μας. Ναι, λες για δύο παγκόσμιους πολέμους, μπορεί να πηγαίνουμε για τρίτο.
1: Σύμφωνα με ένα φίλο, ο τρίτος υπάρχει για μέσα μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Δηλαδή, πόλεμοι, όπου οι χώρες εμπλέκονται, γίνονται αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί να μην τέλειωσε ποτέ. Είχε σχολιάσει τότε και ίσως και να είχε δίκιο.
2: Τελείται μια γενοκτονία μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. Εμείς σκρολάρουμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Πραγματικά, στην Αμερική υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Κούβα. Δεν έχουν ρεύμα. Εμείς είμαστε μια χαρά. Και επειδή είμαστε μια χαρά, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται λίγο πιο πέρα από τη μύτη μας. Και ξεχνάμε ότι από τύχη, καθαρή τύχη, γιατί είναι καθαρή τύχη, εμείς έχουμε air condition αυτή τη στιγμή. Μπορούμε και μιλάμε πολύ ωραία. Εγώ εδώ πέρα έχω τον καφέ μου. Αλλά είναι καθαρή τύχη. Αν αλλάξουν δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουμε ρεύμα, μπορεί να μην έχω καφέ, μπορεί να μην μπορούμε να μιλάμε, να μην έχουμε φαγητό. Μπορεί να είμαστε μετανάστες αύριο μεθαύριο. Να υπάρχει στρατιωτικός νόμος, είναι καθαρή τύχη. Αν υπήρχε παιδεία και μπορούσαμε να τα μελετήσουμε όλα αυτά, να τα βάλουμε μέσα στο μυαλό μας, να τα σκεφτούμε, να τα φέρουμε από εδώ, από εκεί. Αν μελετούσαμε λοιπόν, ούτε ρατσιστές θα είμαστε, ούτε, θα είμαστε μετομοφοβικοί, ούτε θα ήμασταν άνθρωποι. Γιατί αυτό που λέει η Αμέλεια στην παράσταση είναι ότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να καταλαβαίνουμε τον πόνο των άλλων. Και αυτό το ξεχνάμε σήμερα. Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση.
0: Κυρία, έχω μίλησει για την παιδεία που παιδεία, να πούμε, δεν είναι μόνο η μόρφωση, είναι και το πώς μεγαλώνουμε η παιδεία και από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας. Μήπως υπάρχουν κάποια είδη, να το πω έτσι, κάποιες μορφές σιωπηλής βίας που είναι κάτω από το ραντάρ, συμβαίνουν, βάζουν όμως το σπόρο τους και αυτός ο σπόρος μεγαλώνει. Μήπως συντρέχει κάτι τέτοιο και βλέπουμε αυτή, δηλαδή, κάποιες μορφές σιωπηλής βίας που υποβόσκουν καθώς μεγαλώνουμε και που δεν είναι ούτε, να το πω έτσι, είναι και κοινωνικά αποδεκτές, να το πω έτσι. Είναι και κοινωνικά αποδεκτές. Τα βλέπουμε δίπλα μας και συνεχίζουμε. Είναι αυτό. Και δίνουν αποτελέσματα όμως. Το έργο επίσης συμπεριλαμβάνει τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα τεράστιο κομμάτι και υπάρχουν τελικά πράγματα που συγχωρούνται αλλά δεν ξεχνιούνται. Τι μας λέει η πλοκή?
2: Νομίζω ότι η συγχώρεση, θα μας πει και ο Αντώνης βέβαια πώς το βλέπει, η συγχώρεση περιλαμβάνει το μάθημα μέσα. Δηλαδή, συγχωρώ δεν σημαίνει δεν ξεχνώ. Συγχωρώ σημαίνει σε συγχωρώ, καταλαβαίνω αυτό που έκανες, το αποδέχομαι, παίρνω το μάθημά μου, άρα έχω τις κεραίες μου, είμαι alert, που λέμε και στο χωριό μου, αλλά προχωράμε, πάμε παρακάτω. Αγκαλιάζω αυτό που έκανες. Μάθαμε και δύο, πάμε παρακάτω όμως. Τώρα δεν θα μείνουμε σε αυτό. Το γεφυρώνουμε, πάμε παρακάτω. Πάμε.
0: Άρα πρωτίστως θα λέγαμε είναι κατανόηση.
2: Είναι κατανόηση.
0: Είναι,
2: ναι,
0: κατανόηση. Και τελικά είναι μια πράξη δύναμης ή ανάγκης το να συγχωρούμε?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Θέλει και δύναμη. Αλλά αν το κάνεις από ανάγκη, είναι σαν να μην το κατανοείς. Μπορεί να συγχωρείς λόγω ανάγκης κάποιον.
1: Είναι και ανάγκη να μπορούμε να συγχωρέσουμε όμως.
0: Είναι και ανάγκη να συνεπάρξουμε.
1: Ναι.
0: Για να συνεπάρξουμε. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την πλοκή του έργου «Το Χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα, που θα δούμε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Εργοστολίου με τους ηθοποιούς Μαρία Τσιμά και Κυριάκο Μαρκάτο, και σε μουσική Αντώνη Παπανικολάτου, σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Εμβαθύνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί θα το έχετε ακούσει και άλλες φορές, για όσους έχετε ξανακούσει την εκπομπή μας, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ? Δεν είναι κάποιο φετίχ, γιατί θεωρούμε ότι κάνουμε πράγματα καθώς κυλάει ο χρόνος, που μας φαίνονται σπουδαία, που αγχωνόμαστε, που είναι είτε δημιουργικό το άγχος είτε καταστροφικό, ανεβοκατεβαίνουμε, κάνουμε επιτεύγματα, αλλά τελικά στο τέλος διαδρομής τι μένει? Δεν θα μείνουν όλα αυτά. Στο τέλος διαδρομής θεωρούμε ότι μένουν οι λίγοι, οι ελάχιστοι άνθρωποι που αγαπήσαμε και μας αγάπησαν, οι λίγοι άνθρωποι με τους οποίους ήρθαμε κοντά στο πνεύμα. Αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό πάντοτε στις συζητήσεις μας κοιτάζουμε να έχουμε ενότητες αφιερωμένες στις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Και με αυτή την πάσα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε τον ήχο στο ραδιόφωνο σας.

0: Φίξιου λοιπόν από τους Coldplay, ακούσαμε στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα τον Κυριάκο Μαρκάτο και τον Αντώνη Παπανικολάτο και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Θα δούμε σήμερα λοιπόν και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα με ηθοποιούς τη Μαρία Τσιμά και τον Κυριάκο Μαρκάτο, σε μουσική Αντώνη Παπανικολάτου και σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. Διαβάζω εδώ επίσης στους συντελεστές για τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι η κυρία Παπαγεωργίου, μετάφραση Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Κουρή. Η παράσταση αυτή πριν έρθει στην Κεφαλονιά να παρουσιάσει σήμερα και αύριο παρουσιάστηκε στην Αθήνα όπως ενημερωνόμαστε. Θέλεις να μας μιλήσεις, Κυριάκο, για τις παραστάσεις στην Αθήνα, πότε γίνανε, πόσες ήτανε, πώς πήγε αυτό? Μας είπες νωρίτερα ότι ήρθε και ο ίδιος ο δημιουργός του έργου, ναι, στην πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήρθε ο Γκιλιέμ Κλούα, η πρεμιέρα έγινε στις 27, όχι, ήταν στις 20 Απριλίου, uh-huh, στο θέατρο Ελένη Ερήμου, στην Πλάκα, δίπλα το θέατρο Τέχνης, uh-huh, για 20 παραστάσεις. Να είμαστε καλά, θα πάει και του χρόνου, τη δεύτερη,
0: μπράβο,
1: σεζόν.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν είχε απήχηση.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά. Uh-huh. Πήγε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος μας αγκάλιασε. Είναι η τρίτη φορά που το έργο ανεβαίνει στην Ελλάδα. Μια σημείωση ανέφερες πριν τη Μαρία Κουρή.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μαρία δεν είναι απλά η βοηθός μας, είναι, ναι, η ψυχή της ομάδας. Ναι. Μας οργανώνει, ναι, μας κέφει εκεί πέρα. Όλα τώρα είναι στο θέατρο, στείνει μαζί με το... Μαζί με τον Γρηγόρη στην τα φώτα. Mm-hmm. Επίσης εδώ πέρα είναι η Στάμου, η ψυχή μας. Η Στάμου Στεριώτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Ο Γρηγόρης μας είναι στα φώτα. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς αυτούς, χωρίς τη βοήθειά τους. Mm-hmm. Γενικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, η Μαρία και εγώ, όλο το team. Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, τον Αντώνη, τη Μαρία, την Κουρή, δεν θα μπορούσαμε. Είναι πολύ σημαντικό το team.
0: Η ομάδα είναι δυνατή. Δηλαδή.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm. Πολύ αγαπημένη ομάδα.
0: Και αγαπημένη, το πιο σημαντικό, βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε λοιπόν ανέβηκε στην Αθήνα. Μας είπες, Κυριάκο, ότι ήρθε ο δημιουργός. Πες μας λίγο για αυτή την πρεμιέρα και για την παρουσία του, πώς εξελίχθηκε αυτό. Μετάφερε μας, εμάς που δεν είχαμε το προνόμιο να είμαστε εκεί κοντά, να παρακολουθήσουμε.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Όταν λάβαμε το mail ότι θέλει να έρθει στην πρεμιέρα, ξαφνιαστήκαμε.
0: Yeah.
1: Έχει γράψει 2 σειρές για το Netflix. Mm-hmm. Οπότε. Και τώρα γράφει 2 ταινίες.
2: Κάτι τέτοιο.
1: 2 ταινίες, ναι. Στην αρχή λίγο μας φάνηκε περίεργο. Ήρθε ένας πάρα πολύ προσιτός άνθρωπος, πολύ ήρεμος. Μετά, στο πάρα και στην αρχή πήγαμε για φαγητό, πολύ συζητήσιμος να μας εξηγήσει.
2: Εσύ ήρθε με τη μητέρα του.
0: Ήρθε με τη μητέρα του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει να κάνει το έργο πολύ με τη σχέση μητέρα-γιος. Πάρα πολύ. Και προωθήμως να μας εξηγήσει, του κάναμε ερωτήσεις πως έγραψε το έργο 2 μήνες ακριβώς μετά την επίθεση στο Ορλάντο. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, είχαμε πολλούς δημοσιογράφους που και αυτοί του κάνανε ερωτήσεις.
0: Άρα λοιπόν μίλησε μετά ή πριν από την παράσταση.
1: Ναι,
0: μίλησε μετά. Είχε με το κοινό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε μετά ανέβει και στη σκηνή, του κάνανε μερικές ερωτήσεις. Πριν δημοσιογράφοι από μεγάλα site των Αθηνών του είχαν στείλει κάποιες ερωτήσεις να μάθουν κάποια πράγματα.
0: Θυμάστε κάτι που να είπε και να σας εντυπωσίασε?
1: Εμένα μου έμεινε αυτό, δεν ξέρω σε εσένα Αντώνη, το ότι στην πρώτη ανάγνωση σε όλους μένει ότι το έργο έχει να κάνει με την ομοφοβία και εξηγεί ότι το έργο δεν έχει να κάνει με την ομοφοβία. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την αποδοχή, την ανάγκη για αποδοχή. Λέει μη μένετε με αυτό το έργο, δεν έχει να κάνει με την ομοφοβία. Έχει να κάνει με την ανάγκη για την αποδοχή, mm-hmm, που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτό εσένα.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί ο Αντώνης έδωσε ρέστα πιο πολύ, μιλάγε με τον Αντώνη παρά με εμάς. Κανονίζαν να γράψουν μουσικές για τις ταινίες τους.
2: Όχι, και εγώ εκεί αυτό θα σχολίαζα. Ότι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Είναι εύστοχη αυτή η παρέμβαση, γιατί δεν γίνεται να περιχαρακώσει ένα ολόκληρο έργο μόνο σε ένα κομμάτι του. Τη στιγμή που έχει τόσα πολλά να προσφέρει.
1: Αδικείται.
0: Αδικείται, ακριβώς.
2: Καταλάβεις απάντηση.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά αυτό το έργο που πήγε πολύ καλά στο θέατρο της Αθήνας να είναι στην Κεφαλονιά και στο θέατρό μας, στον Κέφαλο, που έχει φιλοξενήσει δυνατές παραστάσεις και από ό,τι φαίνεται θα φιλοξενήσει σήμερα και αύριο ακόμα μια δυνατή παράσταση. Και σε αυτές τις παραστάσεις που δοθήκαν στην Αθήνα, ποια θα λέγατε ότι ήταν ίσως μια δύσκολη στιγμή που θυμάστε και που τελικά ξεπεράστηκε? Θυμάστε κάποια δύσκολη στιγμή?
2: Εσύ που ήσουν σε όλες.
1: Ναι, πήγα σε όλες. Δύσκολη στιγμή. Mm-hmm. Ήταν μια μέρα δύσκολη στιγμή. Δεν ήταν ακριβώς δύσκολη στιγμή. Το έργο γενικά έχει 2-3 πολύ δυνατές στιγμές.
0: Ναι.
1: Ήταν μια κοπέλα από κάτω η οποία άρχισε να κλαίει με λιγμούς. Mm. Και με τη Μαρία δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε, γιατί το έργο δεν είναι, το θέατρο στην Αθήνα δεν ήταν σαν το δικό μας εδώ πέρα, έτσι μεγάλο με τόσες πολλές θέσεις. Mm-hmm. Είναι 130 θέσεων, οπότε η απόσταση της πλατείας με τη σκηνή είναι πολύ κοντά. Οπότε όταν άρχισε αυτή η κοπέλα να κλαίει με λιγμούς, λίγο με τη Μαρία επηρεαστήκαμε περισσότερο.
0: Είναι δύσκολη στιγμή.
1: Είναι. Mm. Και λίγο κολλήσαμε στο να πάμε παρακάτω. Μας επηρέασε αρκετά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ευτυχώς το προχώρησαμε.
0: Έκλεινε λοιπόν από τη συγκίνηση, αλλά όπως μας είπες, το έργο δίνει και ανακούφιση, δίνει και διεξόδους μέσω του χιούμορ, μέσω... έτσι
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρξε στον αντίποδο αυτό που μας περιγράφεις και κάποια αρνητική ανταπόκριση που να αισθανθήκατε πάνω στη σκηνή και που να σας προβλημάτισε? Ίσως κάποιος που να αντέδρασε με άσχημο τρόπο, κάποιος θεατής?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Παραδόξως όχι. Mm-hmm. Παραδόξως. Mm-hmm. Γενικά το κοινό που πάει θέατρο, που ακολουθεί τις τέχνες μάλλον,
0: ναι,
1: δεν έχει mm-hmm. ακραίες, έτσι Αντώνη, εσύ θα μου
2: ναι.
1: πες τη γνώμη σου.
2: Σηκώθηκε κάποια στιγμή ένας κύριος και έφυγε, αλλά δεν ξέρω αν είχαμε άλλη απώλεια.
0: Σηκώθηκε και έφυγε.
2: Κάποια στιγμή, σωστά. Ναι. Αλλά νομίζω δεν είχαμε άλλη απώλεια από το κοινό.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Πρόσφατα σε μια διάλεξη στην Κοριαλένη βιβλιοθήκη, ενώ μιλούσε ένας ιστορικός, ο κ. Πέτρος Πετράτος, και εξηγούσε κάποια πράγματα για το Μεσολόγγι, υπήρξε αυτή η αντίδραση που περιγράφει ο Τζόνης. Ένας κύριος διαφώνησε με το να σηκωθεί επιδεικτικά να φύγει. Δεν του άρεσαν αυτά που ακούγονται.
2: Για να μην αδικήσω τον άνθρωπο που έφυγε, μπορεί να ήταν κι άλλος ο λόγος. Έφυγε επιδεικτικά.
1: Ναι. Μπορεί να έφυγε και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πολύ θεμητό να. Πώς το λένε, να.
2: Να εκφράσει τη διαφωνία.
1: Να διαφωνεί με κάτι. Mm-hmm. Αρκεί να διαφωνεί ωραία.
2: Και να γίνεται και ο διάλογος,
1: ναι,
2: και η συζήτηση που πρέπει να γίνει.
0: Άρα θα έλεγες, Κυριάκο και Αντώνη, ότι από αυτή την πρώτη σεζόν της παράστασης μένει αυτή ως πιο δυνατή συγκλονιστική στιγμή που θυμάστε? Mm. Αυτή η αντίδραση της κοπέλας από το πλατεία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μια φορά, ναι, ένας μαθητής της Μαρίας, ναι, αυτό το μάθαμε αργότερα βέβαια,
0: ναι,
1: ένας μαθητής της Μαρίας έφερε τη μαμά του,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος, έφερε τη μαμά του για να δει πώς θα της φανεί το έργο,
0: mm-hmm,
1: για να δει αν θα μπορέσει να της πει ότι είναι ομοφυλόφιλος ή όχι.
0: Ίσως για να την προετοιμάσει δηλαδή.
1: Για να την προετοιμάσει, ναι. Mm-hmm. Και ίσως mm-hmm. αυτή είναι η πιο δυνατή mm-hmm. στιγμή. Έτσι πιο συγκινητική.
0: Είναι
1: και...
0: πράγματι υπό το πρίσμα της κοινωνικής σύγκλησης που μπορεί να προσφέρει, ας το πούμε. Μάλιστα, πάμε να δυναμώσουμε ξανά λίγο τον ήχο του ραδιοφώνου μας για να κυνηγήσουμε ένα Starlight.

0: Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο στούντιο του Ιν Κεφαλονιά. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM. Είμαστε στην τελική ευθεία της συζήτησης, της πάρα πολύ ωραίας συζήτησης που έχουμε σήμερα με τον Κυριάκο Μαρκάτο και τον Αντώνη Παπανικολάτο, συντελεστές της παράστασης «Το Χελιδόνι» που θα απολαύσουμε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Και μιλώντας έτσι μαζί τους, καταλάβαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δυνατό έργο με ισχυρά νοήματα, με κοινωνική ευαισθησία, με λεπτότητα που δεν πρέπει να χάσουμε πραγματικά. Ένα πολύ σημαντικό έργο του Γκιλιέμ Κλούα. Και στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, λίγο πριν αφήσουμε τα μικρόφωνα, θα μας απασχολήσει το αποτύπωμα της ταινίας, καθώς θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και δύο τελικές ερωτήσεις στους κυρίους Αντώνη και Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα πάρει ο θεατής φεύγοντας. Κυριάκο, μετά από 2 ώρες έντονης συναισθηματικής διαδρομής, αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε χωρίς να έχουμε δει την ταινία, το θέατρο, με συγχωρείς, την παράσταση, τι θα ήθελες να έχει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την αίθουσα?
1: Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι είμαστε ίσοι όλοι οι άνθρωποι, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες, να προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια ο ένας του άλλου και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ότι αυτό που είναι ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης, που είναι η αγάπη, πρέπει να αγαπάμε τον άλλον. Τίποτα άλλο. Αυτό που έχουμε είναι είναι ο άλλος άνθρωπος. Είμαστε κοινωνικά όντα, πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, τίποτα άλλο. Αυτό. Και να αποδεχόμαστε. Πρέπει να κοιτάμε τους άλλους ανθρώπους ολόκληρους και να τους αγκαλιάζουμε.
0: Και επίτρεψέ μου, Κυριάκο, να μην είμαστε και τόσο σίγουροι για τις απόψεις μας. Επίτρεψέ μου αυτό, γιατί ναι, μεν είναι ένα θετικό πράγμα η αυτοπεποίθηση, αλλά η υπερβολική αυτοπεποίθηση δεν είναι. Δεν είναι. Δεν υπάρχει μια απόλυτη αλήθεια που να κατέχει κάποιος. Αντώνη, ποιο είναι το μουσικό χρώμα με το οποίο επιλέγεις να κλείσει η παράσταση? Θα έλεγες ότι αντιπροσωπεύει την ελπίδα ή αντιπροσωπεύει μια ανοιχτή πληγή που μένει στο διενικές?
2: Νομίζω ότι η μουσική από την αρχή έχει στόχο, έτσι όπως έχει στηθεί, να φέρει κοντά τους χαρακτήρες, όχι να καλύψει τις πληγές. Οι πληγές ίσως μείνουν για πάντα ανοιχτές. Αλλά σίγουρα φαίνει κοντά τους τους ανθρώπους.
0: Είναι δηλαδή μουσική συμφιλίωση, θα λέγαμε?
2: Ναι, ίσως ναι. Ίσως ναι.
0: Και συνοδοιπορίας.
2: Νομίζω ότι μετά από όλη αυτή την αφηγηματική γραμμή που θα ακολουθήσει κάποιος, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όντως να ξεχάσει όλο αυτό που είδε. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν κλείνει καμία πληγή. Αλλά νομίζω ότι όντως φέρνει πιο κοντά, αν μη τι άλλο, τους δύο χαρακτήρες.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια φράση από το έργο που να κρατήσατε και να σας ακολουθεί και που ίσως να σας ακολουθεί για πάντα?
1: Εμένα ναι, είναι η ατάκα της Αμέλειας, το ανέφερα και πριν, ότι η ικανότητά μας να... Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση γιατί δεν το θυμάμαι ποτέ ακριβώς. Ότι η ικανότητά μας να μένουμε άνθρωποι είναι να καταλαβαίνουμε τον πόνο των άλλων. Είναι το κομμάτι της ενσυναίσθησης.
2: Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι όντως το πιο... Αυτή η ατάκα έχει όντως δύναμη.
1: Ο πυρήνας του έργου, ίσως.
2: Ναι.
0: Ίσως αυτή η λέξη χρησιμοποιήθηκε συχνά στη συζήτησή μας, η λέξη ενσυναίσθηση, που είναι σημαντική και που μας δείχνει ότι όσο έξυπνος και να είναι ένας άνθρωπος, όσο γνώση και αν έχει, όσο IQ και να έχει, εάν δεν έχει και αυτή, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, τη ρημάδα, την ενσυναίσθηση, δεν μπορεί να προκόψει. Δεν μπορεί να προκόψει. Έχουμε δει έχουμε δει πανέξυπνους άνθρωπους να διαχειρίζονται εντυπωσιακά άστοχα τις ζωές τους. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Δεν είναι δηλαδή μια πολυτέλεια, είναι μια δεξιότητα επιβίωσης, θα λέγαμε. Συχνά.
1: Έχουμε μείνει στο IQ και ξεχνάμε το EQ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, το συναισθηματικό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι και κάτι το οποίο δεν διδάσκεται, Κυριακό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δεν προβλέπεται μάθημα συναισθηματικής νοημοσύνης στα σχολεία.
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι κάτι που καλούμαστε μόνοι μας να κατακτήσουμε στην πορεία μας. Κυριάκο, αν μπορούσες να συναντήσεις για ένα λεπτό, έτσι, γιατί μας είπες ότι είχατε 20 παραστάσεις στην Αθήνα, πέρασαν εκατοντάδες άνθρωποι από την παράστασή σας, ήρθαν και σας είδανε, δεν μιλήσατε με όλους φυσικά, αισθανθήκατε την άβρα τους, ήρθατε κοντά στο πνεύμα μέσα από το έργο που ερμηνεύσατε, αλλά σίγουρα δεν συνομιλήσατε με όλους. Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα να τους συναντήσεις αφού έχουν φύγει από την παράστασή σου και να σε κοιτάξουν στα μάτια, τι θα ήθελες να καταλάβουν για σένα, για τον Κυριάκο Μαρκάτο, ως άνθρωπο αλλά και ως καλλιτέχνη?
1: Ότι έκανα ό,τι μπορώ για να τους για να τους πλησιάσω με αλήθεια. Ότι έκανα ό,τι μπορώ για να τους να τους μεταδώσω με αλήθεια το μήνυμα του συγγραφέα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Να μιλήσω στην καρδιά τους.
1: Να μιλήσω στην καρδιά τους, ναι.
0: Αντώνη, πιστεύετε συχνά και λέγεται, και το ακούμε συνέχεια, ότι η μουσική πολύ συχνά εκφράζει όσα οι λέξεις δεν μπορούν να πούν. Εάν έπρεπε να αφήσεις ένα μουσικό μήνυμα στον κόσμο, ένα κομμάτι που να σε αντιπροσωπεύει για πάντα, τι συνέστημα θα ήθελες αυτό το μουσικό κομμάτι να κουβαλά?
2: Νομίζω δεν είναι συνέστημα. Νομίζω ότι αυτό που προτρέπω τον κόσμο είναι να μπορεί να αφαιθεί στην όποια τέχνη τον εκφράζει.

0: Αν ήσουν πρωταθλητής στο άλμα, ξέρω εγώ, επικοντό ή σύψη οτιδήποτε, κάποια στιγμή θα σταματούσες να είσαι πρωταθλητής. Θα σταματούσες τον αθλητισμό. Μοιραία, η δυνάμη σου, η μουσική όμως θα είναι εκεί. Έτσι δεν
1: είναι? Θα είναι, θα είναι πάντα.
0: Η μουσική θα είναι πάντα εκεί.
1: Θα είναι πάντα.
0: Και είναι μια υπέρβαση πραγματικά αυτή. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο σημείο που να πιστεύετε ότι έχουμε αφήσει εκτός της όμορφης συζήτησής μας και που είναι ανάγκη να επικοινωνήσουμε σήμερα σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε? Θέλουμε κάτι άλλο να πούμε για την παράσταση, για τους συντελεστές, για τους συναδέλφους σας? Ξέχασα εγώ κάτι να πω, ίσως για τον σκηνοθέτη, τον κύριο Σασάκη, που δεν τον γνωρίζω, δεν έχω την τιμή ακόμα δηλαδή.
2: Θα έρθει το καλοκαίρι για την παράσταση που είπαμε για το κάστρο.
0: Ωραία.
2: Όχι. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω εγώ, αν
0: ναι, βέβαια,
2: πέρα από το Χελιδόν, είναι ότι το θέατρο, αλλά γενικότερα η μουσική, ο πολιτισμός, δεν είναι είδος πολυτελείας. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχή, είναι ψυχαγωγία, δεν είναι διασκέδαση. Είναι αυτό που λέγαμε για την παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για την καθημερινότητά μας και θα ήταν καλό να μην το αμελούμε όσο μπορούμε. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Είναι μια ανάγκη, θα λέγαμε.
2: Είναι ανάγκη πραγματικά.
0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος μίας ακόμα πολύ όμορφης συζήτησης στο ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Είχαμε σήμερα μια συνάντηση που νομίζω δεν περιορίστηκε μόνο στο θέατρο, ούτε μόνο στην παράσταση που θα απολαύσουμε σήμερα και αύριο. Νομίζω ήταν ένα ταξίδι μέσα μας, Αντώνη, όπως είπες, μέσα μας στις πιο φωτεινές και στις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής. Μέσα μας, όπου η απώλεια συναντά τη μνήμη, ο φόβος συναντά τη γνώση και η αλήθεια τη συμφιλίωση. Θέλω να ευχαριστώ θερμά και τον Κυριάκο Μαρκάτο και τον Αντώνη Παπανικολάτο για την πολύ μεγάλη τιμή που μας έκαναν να είναι σήμερα εδώ, για τη γενναιοδορία με την οποία μοιράστηκαν μαζί μας τις σκέψεις τους, τις εμπειρίες και φυσικά τη διαδρομή τους. Είναι αληθινή δημιουργή που δεν ανεβαίνουν απλώς στη σκηνή, αλλά γίνονται γέφυρες για να ενώνουν τους ανθρώπους με συναισθήματα, με κόσμους που συχνά μοιάζουν ασύμβατοι. Μέσα από τους σημερινούς μας καλεσμένους αντιληφθήκαμε περισσότερα για την θεατρική παράσταση στο Χελιδόνι και θα έλεγα ότι μας προσκάλεσε ο λόγος σας να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα στο περιεχόμενο της παράστασης και να αμφισβητήσουμε τις βεβαιότητες. Να ακούσουμε τον άλλον πριν τον κρίνουμε. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την ενσυναίσθηση και ίσως έτσι σκεφτούμε ότι η κατανόηση να είναι τελικά μια θαραλέα μορφή αγάπης. Οι καλλιτέχνες που φιλοξενήσαμε σήμερα υπηρετούν το θέατρο, υπηρετούν τη μουσική με ευαισθησία, συνέπεια και αλήθεια. Και αυτό είναι κάτι που ο θεατής δεν το βλέπει απλώς, αλλά το αισθάνεται. Το κουβαλά μαζί του φεύγοντας από την αίθουσα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την κυρία Μαρία Τσιμάκη, μην ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, που δεν μπορούσε αντικειμενικά να βρίσκεται, καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράστασης που θα δούμε σήμερα και της ξεχωρίσης αυτής της καλλιτεχνικής συνάντησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσαν σήμερα εδώ. Ελπίζουμε να είχατε μια ευχάριστη συζήτηση και εσείς.
2: Πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε, σήμερα και αύριο το Χελιδόνι ανοίγει τα φτερά του και συναντά το κοινό της Κεφαλονιάς. Να πάτε να το δείτε, αξίζει. Είναι μια παράσταση σημαντική και επιτρέψτε όχι μόνο δείτε τι, αλλά επιτρέψτε στον εαυτό σας να τη ζήσει, να συνομιλήσει μαζί της, να αναγνωρίσει ίσως κάτι μέσα της από τις δικές του σιωπές, τις δικές του απώλειες, τις δικές του ελπίδες. Να είστε όλες και όλοι καλά, να αγαπάτε την τέχνη που μας φέρνει πιο κοντά τον ένα με τον άλλον και να θυμάστε πως όπως τα χελιδόνια επιστρέφουν πάντα την άνοιξη, έτσι και οι ιστορίες που αξίζουν πάντοτε βρίσκουν το δρόμο τους προς την καρδιά μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργουστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

διαφορά στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 3 και 30.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτά.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τοπικού.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυρίζω.

τόσο υπόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του νυν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δε θα μπει στην καρδιά μου, αν μη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

μπασκέτο, σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.